Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Beta 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.

0: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Σαν κάλεσμα από φώκες δεν ακούγεται αυτό το πράγμα από πίσω. Σαν να έχουμε μπει σε ενιδρίο, δεν είναι? Πού το βρήκες ρε? Τι είναι αυτό, για περίμενε. Έμα δεν μπορεί να ξεκινάει έτσι και να καταλήγει έτσι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ ο Αντώνης έστειλε ένα Βρετανό να πάει στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα από τον Αντώνη τον Τζαμπίνο, που αν είχε μικρόφωνο θα σας το λέει και αυτός, αλλά εδώ είναι τώρα με τα δύο παιδιά μου εδώ, τα γόρια μου. Το ένα ξύπνησε, βέβαια. Το ένα ξύπνησε και με φρόντισε κιόλας, διότι πάλι σήμερα ήταν όλη η οδεία διάβατη μέχρι να καταφέρω να φτάσω μέχρι τη βιομηχανική περιοχή. Ο Μάνσο Τσουρουνάκης επίσης εδώ, σαν να είναι, όσαν να είναι, Παΐσιος. Θα είναι σαν να είσαι, αλλά δεν θα είσαι. Αχ, αυτή η εξωγήινη. Λοιπόν, πόσο του μήνα, 2 Ιουλίου, ναι, βέβαια. Άμα το χάνουμε από τώρα έχουμε πρόβλημα, ναι. Εγώ νόμιζα ότι η πρωτομηνιά κράτησε κανένα διήμερο, έτσι όπως πήγε χθες το πρόγραμμα. 2-81-0-3-83-2-82, Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο, Κρέτα One, 102,3. Εδώ είστε συντονισμένοι, εμάς ακούτε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε εκείνους που είναι στο δρόμο, καλημέρα σε εκείνους που βρίσκονται στο σπίτι με τον πρώτο καφέ, ελπίζω, γιατί κάποιοι άλλοι φτάσαμε αισίως τον τρίτο, έτσι όπως προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς με τους χρόνους και να μην τρέχουμε ξέπνοα. Καλημέρα σε εκείνους οι οποίοι η άδειά τους ξεκινάει από σήμερα. Καλημέρα σε εκείνους οι οποίοι είδαν τη θάλασσα τόσο ήρεμη το πρωί. Ήτανε, δεν ξέρω, θα μείνει έτσι όλη μέρα. Σήμερα είναι ελκυστή, πολύ δελεαστική. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε καμιά κοπάνα όπως το κάναμε στο σχολείο, να μην το πούμε σε κανέναν και να φύγουμε γρήγορα.

Έχω εγώ τα δίκια μου να λέω ότι από την 1η του Ιούλη που ήταν μόλις χθες, ψάχνω να δω αν σήμερα είναι 2 ή 3 ή 4, γιατί η χθεσινή μέρα ήταν μια μέρα πυκνή. Πυκνή και στην ειδησιογραφία. Κληθήκαμε να διηλύσουμε πληροφορίες και ειδήσεις που όσοι τις καταλάβαμε, και ελπίζω να τις καταλάβαμε πολύ, μας δυσκόλεψαν πάρα πολύ και εξακολουθούν να μας δυσκολεύουν. Δεν σημαίνει τίποτα ότι επειδή πέρασε ένα 1ο 24ωρο από όλα όσα συνέβησαν στην Θεσσαλονίκη και από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που εκεί τοποθετήθηκαν και που προκάλεσαν και την απώλεια ζωής ενός ανθρώπου, ότι έχουμε καταφέρει όλα αυτά να τα βάλουμε στη σωστή τους θέση. Χθες τέτοια ώρα, όταν είδα την είδηση, διότι θυμάσαι Αντώνη, είπα ότι αυτή η είδηση είναι δύσκολη. Και είναι δύσκολη γιατί δεν μιλήσαμε για ένα εκρηκτικό μηχανισμό, ούτε για δύο, μιλήσαμε για τρεις. Για τρεις εκρηκτικούς μηχανισμούς που μπήκαν σε τρία διαφορετικά σπίτια, που εξεράγησαν, που προκάλεσαν τραυματισμούς, που έφεραν μια γυναίκα να είναι διασωληνωμένη στην εντατική στη Θεσσαλονίκη και που χθες το απόγευμα, λίγο μετά και την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και του κλιμακίου που τον συνόδευε στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί, άφησε την τελευταία της πνοή. Αν θα πάμε στην ταυτότητα, αν θα δούμε σε ποιους τα σπίτια μπήκαν αυτοί οι εκρηκτικοί μηχανισμοί, θα έχουμε πολλά να πούμε και να αναλύσουμε. Ήδη γράφτηκαν και πολλά και δεν αναφέρομαι στα social media, εκεί όπου προσπαθεί και η κοινωνία να βρει ένα βηματισμό και να καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο συνέβη. Και αυτό το οποίο συνέβη δεν διερωτάσαι τι είναι, δεν μπορεί να χωρέσει άλλο τίτλο ή άλλο προσδιορισμό. Ήταν ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Έτσι το λέμε. Και τα γκαζάκια τα λέμε εκρηκτικούς μηχανισμούς. Έτσι πρέπει να ονομάζονται, γιατί αν τα υποβαθμίζουμε και τους δίνουμε μια μικρότερη διάσταση, υποβαθμίζουμε και το ίδιο το γεγονός, το οποίο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό. Και είναι σημαντικό γιατί αυτή την ώρα ένα τέτοιο περιστατικό βάζει μια κοινωνία να πολλώνεται πολιτικά, βάζει μια κοινωνία να διαιρωτάται, να ενοχοποιεί και να απενεχοποιεί ανάλογα από την πλευρά την οποία στέκεται και παρακολουθεί το θέμα, και ίσως είναι και μια καλή άσκηση, άσκηση βεβαίως στο πεδίο και όχι στη θεωρία, και αυτό είναι που τα κάνει τα πράγματα ακόμα πιο σκληρά, για να συνειδητοποιήσουμε, δεν έχω καμιά ελπίδα, αλλά λέμε τώρα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χωρούν άλλα ναι μεν αλλά, δεν χωρούν άλλα από ποια σκοπιά το βλέπουμε. Ο μηχανισμός, ο εκρηκτικός είναι μηχανισμός όπου και αν τοποθετηθεί, σε όποιον και αν του κοστίσει τη ζωή ανέτεια. Και μέχρι τώρα αυτός ο πολιτικός διάλογος που έχανε αρκετές φορές το ύψος του και την αξία του, μπορούσε να συνεχίσει όμως να υπάρχει, αφού εκείνοι οι οποίοι τον ανέπτυσαν προσπαθούσαν να τοποθετήσουν τα πολιτικά τους επιχειρήματα. Μέχρι εκεί αυτό είναι ανεκτό και μέχρι εκεί αυτό έχει και μια ουσία και μέχρι εκεί αυτό εξυπηρετεί και τη δημοκρατία. Τι εξυπηρετεί όμως να μπουν στα σπίτια ανθρώπων που έχουν ένα κοινό τόπο, το ότι ανήκουν σε μια ίδια παράταξη, την κυβερνόσα παράταξη, που είναι ο καθένας με μια διαφορετική ιδιότητα αλλά με πολιτικό πρόσημο. Ο ένας ήταν πρόεδρος διοικούσας επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η άλλη ήταν πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, ο άλλος ήταν πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι δουλειά είχαν οι εκρηκτικοί μηχανισμοί στα σπίτια τους, κάτω από τα κρεβάτια των παιδιών τους, κάτω από τα πόδια των συγγενών τους? Επομένως, αν δεν το έχετε καταλάβει, και συγγνώμη είναι και πολύ πρωί και ίσως όλο αυτό είναι και λίγο βαρύ για να μπούμε στη διαδικασία κατευθείαν να το πιάσουμε και να το σχολιάσουμε ή να πάρετε τροφή για σκέψη. Σήμερα, συγχωρέστε με, εγώ δεν περιμένω απλά να βρεθούν αυτοί και να συλληφθούν. Εντάξει, αυτό είναι το αυτονόητο.
να βρεθούν και να συμφωνήσουν. Ένας, δύο έχουν αποτυπωθεί στην κάμερα, να δούμε από πού προέρχονται. Άφησε και υπονοούμενα ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες τις πρώτες τους δηλώσεις. Είπε ότι στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη κάνουν επαναστατικές ασκήσεις ενδεχομένως άτομα που προέρχονται από τον χώρο, ας πούμε, τον αντιεξουσιαστικό, τον φοιτητικό, διότι εκεί έγιναν προσπάθειες να σπάσουν από στήματα που αφορούν στη λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, να σπάσουν καταλήψεις. Και επειδή έγιναν κάποιες τέτοιες ενέργειες εκεί, η απάντηση αυτών των ενεργειών ήταν να μπουν οι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Αυτό είναι μια πρώτη αποτύπωση, είναι μια πρώτη συλλογιστική, είναι μια πρώτη αιτιολόγηση. Θα μπορούσε να ήταν αυτή γιατί έγινε αυτό. Σήμερα δεν έχουμε κάποια νεότερα. Ωστόσο, εντάξει, ήταν καλά τα αντανακλαστικά του Πρωθυπουργού. Με το που το πληροφορήθηκε, είχε και μια εκδήλωση στον Μπενάκιο με τους κοινοβουλευτικούς της Νέας Δημοκρατίας. Τους έκαναν μια ψηφιακή πλατφόρμα να επικοινωνούν μαζί τους. Πήγε, τους την παρουσίασε, τους είπε ότι φεύγω εκτάκτως για τη Θεσσαλονίκη. Πήρε μαζί του τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Μιχάλη τον Χρυσοχοΐδη. Πήρε μαζί του τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη και πήγανε. Έχει ένα συμβολισμό όλο αυτό, το άμεσο ενδιαφέρον, το ότι είναι εδώ Πρωθυπουργός, το ότι καταδικάζει την πράξη. Δεν πρέπει να χαθεί άλλο χρόνο. Και δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η εξοικείωση με αυτού του τύπου τις συμπεριφορές, οι οποίες μπορεί να παραπέμπουν στη μαρφή, μπορεί να παραπέμπουν σε άλλα τρομοκρατικά χτυπήματα. Διάβασα και πολλές ακραίες τοποθετήσεις εχθές, ότι αυτό το θύμα ομοιάζει με θύμα της 17ης Νοέμβρη. Εγώ δεν θα το επιχειρούσω αυτό. Εγώ θα πω ότι αυτή την ώρα θα πρέπει και από την πλευρά του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αλλά και άλλων υπουργών, να πάρθουν πιο γενναίες αποφάσεις, να σπάσουν περισσότερα αυγά. Δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει στο πλαίσιο το ότι εκείνος ο οποίος κάνει μια τέτοιου τύπου πράξη πρέπει να εντοπιστεί, είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας, και να δικαστεί. Με ενδιαφέρει όμως και πολύ περισσότερο να καταφέρει αυτή εδώ η κοινωνία επιτέλους να αντιληφθεί ότι στη χώρα μας έχουμε πληρώσει ένα βαρύτατο τίμημα από την τρομοκρατία, έχουμε θρηνήσει πάρα πολλές αθώες ζωές, ότι δεν επιτρέπεται να συνηθίσουμε την βία, να την εξοραίζουμε ή να τη ζυγίζουμε ανάλογα με το ποιος είναι κάθε φορά ο στόχος. Δηλαδή να σιωπούμε αν ο στόχος είναι πολιτικός μας αντίπαλος, είναι σε ένα χώρο που δεν ανήκουμε, και να ξεγυρώμαστε αν είναι ομοειδεάτης μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να μπαίνουν τέτοιοι προσδιορισμοί ούτε φραγμοί. Η κοινωνία πρέπει να σταθεί ενιαία και να καταδικάσει ένα τέτοιο γεγονός. Ένας εκρηκτικός μηχανισμός που χθες μπήκε σε Θεσσαλονίκη, αύριο μπορεί να μπει στο δικό σου το σπίτι, στο όποιο σπίτι. Γιατί μίλησες δημόσια για τις ιδέες σου, γιατί στάθηκες να υπερασπιστείς τα πιστεύω σου. Και αυτή η λογική της ποινικοποίησης με τον τρόμο, με τη βία, δεν μπορεί να ανήκει στην ελληνική κοινωνία. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ περίμενα χθες και σε πιθανούς στόχους, είτε στο Ηράκλειο είτε αλλού, να έχουν πάρθει έκτακτα μέτρα. Δεν τα είδα. Και μπορεί να μην χρειάζεται αυτά να τα πούμε από μικροφόνου, αλλά οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι σε θέσεις ευθύνης, με βαρύ και σπουδαίο χαρτοφυλάκιο, έχουν δεχτεί πολλάκις απειλητικά μηνύματα. Υπάρχουν άνθρωποι με σπουδαία σταδιοδρομία και εδώ στον τόπο μας, οι οποίοι φοβούνται να κατέβουν στο κέντρο, γιατί μια χούφτα τυπάκια που κάνουν και καλά τάχα μου επαναστατικές ασκήσεις λειτουργούν απέναντί τους με βία και απειλή. Λοιπόν, δεν νοείται σε κοινωνίες να φοβάται κόσμος να κυκλοφορήσει, δεν νοείται σε κοινωνίες να υπάρχει φωλιασμένος ένας τέτοιος φόβος και να μην αντιμετωπίζεται όπως πρέπει από αυτούς που πρέπει. Ξεκάθαρα, λιτά και ωραία.

Μου λέει ο Γιώργος ότι αυτά είναι βαθιά ζητήματα και σε κάθε περίπτωση πολλές φορές μέσα στις ανάγκες της κοινωνίας να βρεθούν αυτόκλητοι υπερασπιστές ή να ανοίγουν δρόμοι για να λύνονται ζητήματα. Θεοποιούμε και οριοποιούμε και άλλες καταστάσεις. Εμείς δεν χρειαζόμαστε στη χώρα μας στάγματα εφόδου στο όνομα καμιάς επίλυσης προβλημάτων. Και το έχουμε δει και στο Ηράκλειο αυτό να αναπτύσσεται τον τελευταίο καιρό. Και υπάρχει κόσμος που σε όλο αυτό στέκεται, ας πούμε, με συμπάθεια, διότι αυτό το τρικάκι που για λίγο είναι εντυπωσιακό, κατά την άποψη κάποιων εξυπηρετεί γρηγορότερα στην επίλυση. Όμως στο βάθος, και αναφέρομαι ας πούμε ακόμα και στον Ρουβίκονα ή σε άλλες έτσι, προσπάθειες που έχουν οργανωθεί κατά καιρούς. Μπορεί στο όνομα της επίλυσης προβλημάτων αυτό να φαντάζει ελκυστικό, όμως από πότε χρειαστήκαμε τέτοιες περιπτώσεις και τέτοιες καταστάσεις για να λύνουμε τα προβλήματα, είτε η δημόσια διοίκηση χρειάστηκε ποτέ αυτή την πίεση που τη χρειάζεται, αλλά γιατί να την νομιμοποιούμε, είτε εμείς ως πολίτες για να την επικροτούμε. Τα αυγά του φιδιού που ταυτίστηκαν με τη Χρυσή Αυγή τότε και δαιμονοποιήθηκαν φωλιάζουν και σε άλλες καταστάσεις και σε άλλες περιπτώσεις και για να υποαστούν χρειάζονται την κοινωνική αγκαλιά και προστασία. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη μπανανόφλουδα και επειδή κάποιοι τείνουν να την πατήσουν ή την έχουν πατήσει ήδη αποθεώνοντας τέτοιου τύπου πρακτικές, εγώ νομίζω ότι με αφορμή και το θάνατο μιας γυναίκας που ήταν μάνα μιας πολιτεύτριας και που στο σπίτι της μπήκε ένας εκρητικός μηχανισμός και κατέβηκε να δει τι ήταν η πρώτη έκρηξη και πάνω της έγινε η δεύτερη έκρηξη και κυριολεκτικά απανθρακώθηκε. Στο όνομα αυτών των θανάτων οφείλουμε και να αφυπνιστούμε και να είμαστε πιο προσεκτικοί. Θέλω να πω δηλαδή για να το πω κανονικά γιατί με κοιτάει και ο Αντώνης με περιέργεια και μου λέει που θέλει να καταλήξει Αντιγόνη, ότι το να κάνουμε χάζι βιντεάκια που κάτι τυπάκια εισβάλλουν μέσα στο γραφείο, στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη φορά που άφησαν τα απορρίμματα, στο γραφείο του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και να κοιτάμε πώς αντιδράει ο ένας ή ο άλλος, γιατί ως κοινωνικό πείραμα μας ελκύει και το βλέπουμε και από περιέργεια και από την κλειδαρότρυπα και πώς αντιδρούν στο φόβο ή στη βία ή στην πίεση. Αυτά δεν μας εγείρουν τα συναισθήματα να το παρακολουθούμε. Που μπορεί η βάση και η αιτιολόγηση αυτών των μπουκαρισμάτων να έχουν μια λογικοφάνεια. Είναι λογικό ας πούμε να διαλέγουν μια πολίτη η οποία ταλαιπωρείται λόγω των έργων που δεν τελειώνουν σε ένα σπίτι, που είναι άτομο με κινητικά προβλήματα και να πάρουν την περίπτωσή τους, την περίπτωσή της και να την πάνε να την ζητήσουν με αυτή τη βία του μπουκαρίσματος από το δήμαρχο να τη λύσει. Και εμείς από εδώ προσπαθούμε πάρα πολλά προβλήματα να λύσουμε, αλλά δεν μπουκάρουμε με βία σε κανενός στο γραφείο. Με επιχειρήματα, με ουσία, ανοίγουμε το θέμα, το παρουσιάζουμε και ζητάμε την επίλυσή του. Μπορεί λοιπόν στο βίντεο να είναι ελκυστικό για κάποιους να δουν ας πούμε το φόβο ή το θράσος ενός διοικητικού, αυτοδιοικητικού παράγοντα και πώς αντιδρά σε αυτό, αλλά προσέξτε, γιατί το ξαναλέω, μπορεί στην αρχή όλοι αυτοί οι επιφημισμοί να καταλήξουν στην ενδυνάμωση τέτοιων κινημάτων και το ξαναλέω, η κοινωνία δεν έχει ανάγκη ούτε από βία ούτε από μπουκαρίσματα. Αλίμονο αν γίνουμε αυτό το πράγμα και κινδυνεύουμε πολύ να το πάθουμε και εδώ απαιτείται πολύ ψυχραιμία και πολύ ισορροπία. Την κλείνω την παρένθεση και πάμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι λίγο σας είπαμε ότι σήμερα θα είναι μια καλή μέρα καιρικά. Φαίνεται άλλωστε, θα είναι μια μέρα και με υψηλές θερμοκρασίες που αν παραμείνει έτσι η άπνοια και δεν έρθουν τα πολυπόθητα μελτεμάκια που μας έχουν κρατήσει πολύ δροσερούς για όλο τον Ιούνιο και σύμφωνα με αυτά που μας είπε και ο Μιχάλης ο Καρκατσάνης θα πάμε και σε ένα ωραίο Ιούλιο. Αν όμως σήμερα δεν δούμε έτσι το βοριαδάκι να σηκώνεται τις επόμενες ώρες θα είναι μια πολύ ζεστή ημέρα. Και όσοι τυχεροί μπορείτε να κάνετε κοντινές ή μακρινότερες αποδράσεις, θα απολαύσετε έτσι στη δεύτερη μέρα του Ιούλη ένα ακόμα καλοκαιρινό μπάνιο. Οι υπόλοιποι θα την ατενίζουμε από μακριά και θα λέμε τι όμορφη που είναι η θάλασσα. Πώς το έλεγε
η Pix Lux, το είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα. Ε? Αυτό. Αυτό βάλει τώρα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ο Αντώνης τώρα είναι ακόμα στο δίλημα, έτσι για να το ελαφρύνουμε και λίγο γιατί σκλήρινε. Πού θα βρει ένα κολπάκι που να μην το έχουν ανακαλύψει άλλοι. Δηλαδή αυτό θα είναι το quiz της ημέρας. Εγώ το βάζω ερώτημα. Στείλτε μου στα social media. Πείτε μου μια ιδέα, πού να τον στείλουμε, γιατί πάει ο άνθρωπος στην Δία, τον πετυχαίνουν 500. Πήγε χθες εκεί στα Πέριξ αλλού, κοντά, πάλι τον εντοπίζουν. Λοιπόν, αναζητείτε υπήνεμο ερημικό κολπάκι για να απολαμβάνει τα απογευματινά του μπάνια ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Νομίζει ότι θα το βρει, νομίζει. Αλλά αν εσείς το έχετε βρει, στείλτε μας να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο, γιατί περνάει ένα δράμα.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Αυτό είναι, νομίζω, είναι από τα πιο γεμάτα Ελλάδα τραγούδι, και που όποτε και να τα ακούσεις, όποια ώρα και της ημέρας θέλω να πω και να τα ακούσεις, πάλι Ελλάδα μυρίζει μαζί με το Γιασεμί που περιγράφει στους στίχους. 35 λεπτά μετά τις 8, 2 Ιουλίου, 102,3, εδώ είστε συντονισμένοι, και αν δεν είστε συντονισμένοι και διαδικτυακά μπορείτε να συνδεθείτε, creta1.gr, εκεί δύο διαφορετικές επιλογές, είτε να μας βλέπετε μέσα από live streaming, ζωντανή μετάδοση, μέσα από το στούντιο του Creta One 102,3, είτε απλά να μας ακούτε σε όποιο μήκος και πλάτος της γης και αν βρίσκεστε, παρακολουθώντας η δισιογραφή και επικαιρότητα που έρχει αρκετά να δώσει, και με αρκετά σχόλια. Χθες, αν δεν το πληροφορηθήκατε, έλαβαν χώρα και οι αρχαιρεσίες στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την αλλαγή του Προεδρίου, εκεί όπου αποχαιρέτησε ο Πρόεδρος, ο τέος πλέον του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Βαγγέλης ο Ζάχαρης, τη θέση με δική του θέληση και δική του βούληση, δίνοντας τη δυνατότητα να ανακοινωθεί το όνομα ενός νέου Προέδρου, μίας νέας Προέδρου, η κυρία Μαλανδράκη πλέον, Περιφερειακή Σύμβουλος από τα Χανιά, είναι εκείνη η οποία καταλαμβάνει τη θέση της Προέδρου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και νομίζω ότι είναι και έτσι ένα ωραίο παράδειγμα η επιλογή του Σταύρου Αρναουτάκη στην τοποθέτηση μιας τέτοιας θέσης, που δεν είναι εύκολη. Το να είσαι δηλαδή πρόεδρος και να διευθύνεις, να ενορχιστρώνεις, να παρακολουθείς και να λειτουργούν όλα εύρυθμα την λειτουργία, τη διαδικασία ενός Περιφερειακού Συμβουλίου. Μπράβο στο Σταύρο τον Αρναουτάκη για την επιλογή του, για μία ακόμα φορά, στο πρόσωπο μιας Περιφερειακής Συμβούλου. Το ανάλογο είχε κάνει και στο πολύ κοντινό παρελθόν, στην επιλογή τότε στο πρόσωπο της κυρίας Μιλάκη. Δεν είναι ότι μας ενδιαφέρει σημειολογία, ότι ο Σταύρος δηλαδή διαλέγει γυναίκες ή δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο γυναικείο φύλο, αλλά στο ότι αξιοκρατικά και ίσα, ανάμεσα στους περιφερειακούς συμβούλους που έχει, δίνει αυτή τη δυνατότητα σε μια γυναίκα να καθίσει σε αυτή τη δύσκολη, επαναλαμβάνω, θέση. Ανάλογη διαδικασία θα ακολουθηθεί και σήμερα το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, εκεί όπου αναμένεται να γίνει το ανάλογο μέχρι τώρα, 2,5 ολόκληρα χρόνια. Πρόεδρος ήταν ο Παντελής Ωριακιωτάκης, επίσης δύσκολο το έργο του, και σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν ήταν και το πιο ευχάριστο το να καταφέρει να δρομολογήσει μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή να λειτουργήσει εύρυθμα ένα συμβούλιο με διαφορετικές φωνές, πολλές φορές με εντάσεις. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει στη θέση του ή αν ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχει καταλήξει

της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου βαθμού στους δήμους σε ολόκληρη την χώρα. Πάντως οι πληροφορίες, έτσι με το που το ακούσατε, που έρχονται στο κινητό μου, λένε ότι υπάρχει πιθανότητα να παραμείνει ο ίδιος σε αυτήν την θέση. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος επιχειρεί να τον βρει, το έχει κλειστό τελείως. Έχει και ένα περίεργο, περίεργος δεν είναι, είναι πολύ γνωστός, ο ήχος της αναμονής του, Παντελή του Ριακιωτάκη, που νομίζω ότι κάποια στιγμή τον είχαμε κάνει και παραπολιτικό. Δεν μπορεί. Έχει αφήσει τον ίδιο ήχο αναμονής, το μουσικό θέμα από τον Ονό. Αυτό άκουσες. Ναι. Έχει πολλές αναγνώσεις τώρα. Αυτόν έχει βάλει αυτός ο άνθρωπος. Ναι, είναι και πολύ ωραίο κομμάτι. Άμα το βρεις, να το βάλεις έτσι πίσω μουσικό χαλί, είναι από τα πιο γνωστά που υπάρχουν. Νονός, Godfather. Κανείς, μπράβο, 5 στα 5. Καλά πάμε. Θα δούμε, αλλά έτσι αμέσως με το που το ακούσατε μου λέτε ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να παραμείνει ο ίδιος. Είχε πάντως επιλογές, αν παραμείνει ο ίδιος, είχε και άλλες επιλογές ο Αλέξης Κολακερνός. Δηλαδή υπάρχουν και πρόσωπα που βρίσκονται αυτή την ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο από την πλευρά της πλειοψηφούσας παράταξης, που ούτε έχουν ενεργοποιηθεί, ούτε έχουν αξιοποιηθεί κατάλληλα, δηλαδή δεν έχουν επιλεχθεί για να υπηρετήσουν κάποια αντιδημαρχία, κάποιο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Υπήρχαν και ονόματα που το δικό μου ρεπορτάζ έλεγε ότι οι ίδιοι είχαν ζητήσει να προκριθούν σε μια τέτοια θέση και προσπαθούσαν, ας πούμε, με έναν τρόπο να πείσουν το δήμαρχο ότι μπορούν να κάτσουν σε αυτή την καρέγγλα. Υπάρχουν και πρόσωπα που κατά την άποψή μου επίσης θα μπορούσαν να επιλεχθούν, γιατί καλό είναι να δίνονται ευκαιρίες σε πολλά πρόσωπα. Μπορεί ένας πρόεδρος να, κατά τη γνώμη, ας πούμε, αυτού που τον κρίνει, να τα έχει καταφέρει καλά. 2,5 ολόκληρα χρόνια είναι μια μακρά περίοδος, να δοθούν πάσες και σε άλλους να το επιχειρήσουν το ανάλογο. Μάλλον ο δήμαρχος, αν ισχύει το ρεπορτάζ όσων μου γράφεται αμέσως όλοι γρήγοροι, δεν θέλει να πειράξει αυτή τη σύνθεση. Προφανώς τα έχουν βρει και μεταξύ τους. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις και με ένα βλέμμα, ένα νεύμα μπορεί να λειτουργήσει μια ομάδα πάνω σε μια δύσκολη συνθήκη. Και αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι και τώρα έχει καταγράψει πολλές δύσκολες συνθήκες στις συνεδριάσεις της, με εντάσεις, εξάρσεις. Εγώ θα πω ότι λόγω και της εμπειρίας του ως νομικός, ο Παντελής, ο Ριακιωτάκης, τα έχει πάει καλά. Ήταν όμως και αρκετές οι φορές που μέσα από τις τοποθετήσεις του, αντί να κατευνάσει τα πνεύματα, περίπου τα εξαγρίωνε. Δεν κατάφερνε δηλαδή να μείνει στον περίκλειστο ρόλο του, ο οποίος απαιτεί να μην υπάρχουν σχολιασμοί και απλά να λειτουργεί εύρυθμα το Συμβούλιο σύμφωνα με τους κανόνες που υπάρχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εν πάση περιπτώσει, κοντός ψαλμός αλληλούια, θα τα δούμε το απόγευμα και θα δούμε και ποιος τελικά δεν κατάφερε να ευχαριστήσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου και θα υποχρεωθούν να παραμένουν έτσι σε αυτό το πλαίσιο, παρακαλώντας για μια τέτοιου τύπου θέση, η οποία η αλήθεια είναι ότι έχει και ένα κύρος να συστήνω ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου της τέταρτης μεγαλύτερης πόλης στη χώρα. Εντάξει, έχει μια βαρύτητα. Αυτό θέλω να πω.

Τώρα βέβαια, μπράβο που αυτό τον ήχο έχει. Εντάξει, ο καθένας ότι ήχο θέλει βάζει. Μπορεί να βάλει λαμπάντα, ξέρω εγώ. Είναι, ναι, της εμπνέει. Πάντως η αλλαγή στο Περιφερειακό Συμβούλιο άνοιξε και μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και για την προετοιμασία των ψηφοδελτίων, των εθνικών ψηφοδελτίων. Ο Βαγγέλης ο Ζάχαρης, παρόλο που δεν το έχει ανακοινώσει επίσημα και την περιμένουμε αυτή την ανακοίνωση, το υπονοεί. Το υπονόησε με την παρουσία του, στην παρουσίαση του βιβλίου της Ιθάκης και την τοποθέτησή του. Το υπονοεί με την απομάκρυνσή του, με τη θέλησή του από τη θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οδεύει λοιπόν ολοτέλεσμα.

ταχώς προς το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εκεί όπου ήδη στριμώχνονται διάφορα ονόματα από το νομό Ηρακλείου, άλλα επειδή επιλέγονται από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα στοχευμένα, άλλα γιατί θέλουν να είναι μέσα σε αυτό το επιτελείο. Παρακολουθούμε και τον τελευταίο καιρό και την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά στελέχη από εκεί επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην αγκαλιά του Αλέξη Τσίπρα και στα ψηφοδελτιά του. Ο ίδιος έχει πει ότι παραιτηθείτε από την βουλευτική έδρα, φύγετε από το κοινοβούλιο και ελάτε εδώ να το συζητήσουμε και αν τα βρούμε. Δεν είναι και μια εύκολη διαδικασία, κάνοντας πιο δύσκολη και την δική τους αποστολή. Θα δούμε ποιοι τελικώς θα καταλήξουν. Εντάξει, εδώ στο Ηράκλειο το όνομα το οποίο έτσι φαίνεται περισσότερο να ανησυχεί και να θέλει να ενταχθεί είναι αυτό του Μαμουλάκη, του Χάρη του Μαμουλάκη, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται πως το θέλει, δείχνει να το θέλει. Παρακολούθησε και μια συνεδρίαση πρόσφατα διαδικτυακή, το διέρευσε κιόλας, τον ενδιαφέρει. Θα μου πεις, κάθε άνθρωπος μέσα στο πλαίσιο της δικής του πολιτικής ελευθερίας μπορεί και να παρακολουθεί συνεδριάσεις άλλων παρατάξεων, να ενημερώνεται. Δεν είναι αυτό δεσμευτικό, ότι αν ας πούμε κάτσει κάποιος αύριο και δει μια πολιτική συνεδρίαση του ΠΑΣΟΚ φερρυπίν, θέλει να ενταχθεί οπωσδήποτε στο ΠΑΣΟΚ, εκτός και να ονομάζεσαι Θεοδώρα Τζάγκρη. Αυτή πήγε, εντάξει, κλήρωσε. Και με αυτά και με τα άλλα υποχρεώθηκε ο Κασελάκης να πει εχθές ότι αν δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή θα αφήσει την πολιτική. Να, αυτό ήταν. Ό,τι είδαμε, είδαμε. Δεν έχει άλλο. Ναι, μάλλον θα έπρεπε, ίσως, ξέρω εγώ, νωρίτερα. Αφού, ό,τι να είναι. Ό,τι νομίζετε. Ό,τι νομίζετε. Αλλά είναι μια ωραία απόφαση. Σου λέει, άμα δεν τα καταφέρω, δεν έχει νόημα να το συνεχίσω. Δεν βλέπω το. Ήρθα εδώ, πήρα ένα κόμμα, πήρα μια σφραγίδα, πήρα ένα σύστημα. Μου το πήρανε μετά, έφτιαξα εγώ ένα δικό μου, δεν τζουλάει το δικό μου. Ναι, τι να προσπαθεί ο άνθρωπος. Έχει και άλλα πράγματα να κάνει. Πάει στην Αμερική να ασχοληθεί με τις επενδύσεις. Από εκεί που τον πήραμε και τον φέραμε εδώ. Very, very illustrated. Then, and after that, nothing, nothing at all. Εντάξει, και άλλοι τοπικοί ετοιμάζονται και από το ΠΑΣΟΚ και από την Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρξει μια κινητικότητα. Και βέβαια για τους αυτοδιοικητικούς, στην περιφέρεια, έκανε χθες και ειδική αναφορά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς, επειδή ακούγονται έτσι κάποια ονόματα περιφερειαρχών, τους είπε ότι για να είναι τίμιος ο αγώνας και ίσως, όποτε γίνουν εκλογές, αυτοί οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια θα πρέπει να παραιτηθούν αυτού του αξιώματος, έτσι ώστε να νιώθουν και οι συνυποψήφοι τους ότι δεν υπάρχουν δύο ταχύτητες οι οποίες λειτουργούν. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή η δήλωση ήταν ιδιαιτέρως καλή για αυτούς που την άκουσαν ή θα λειτουργήσει αποθαρρυντικά. Πάντως αυτό υπόθηκε εχθές και δεν αφορά στα αυτοδιοικητικά στελέχη στους Δήμους. Η κουβέντα αυτή υπόθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη για εκείνους οι οποίοι κοιτούν ή τους κοιτούν για τα ψηφοδέλτια από την πλευρά των περιφερειών. Τώρα, σε τοπικό επίπεδο έχουμε και τις εξελίξεις στη δομή. Στη δομή των αθανάτων, διότι χθες ακούσατε και την νομική εκπρόσωπο των κατοίκων, η οποία μας ανέλησε με πολύ ψυχραιμία και με πολύ επαγγελματισμό και τα επόμενα βήματα των νομικών ενεργειών που αναμένεται να λάβουν χώρα, μετά και από την κατάθεση όλων των στοιχείων όπως αυτά περισυλλέχθησαν από διάφορους φορείς στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Ήδη έχουν στείλει αυτά τα στοιχεία και στο Υπουργείο Μετανάστευσης, μας είπε χθες η κυρία Καλέργη, και αναμένουν απάντηση επίσημη από την πλευρά του Υπουργείου, από τον ίδιο τον Υπουργό, ενδεχομένως τον Υφυπουργό ή τον Γραμματέα. Αυτά λεγόταν εδώ χθες περίπου αυτή την ώρα από την κυρία Καλέργη. Λίγο αργότερα
προέκυψαν όμως νεότερα στην συζήτηση. Νεότερα που πολλοί δεν γνώριζαν. Και το λέω αυτό διότι χθες στο Ηράκλειο ήταν ο γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, ο κύριος Σπύρος Σταθούλης, συνοδευόμενος μάλιστα από στελέχη του Υπουργείου, προκειμένου να ενεργοποιήσει ταχύτερες διαδικασίες για να λειτουργήσει αυτή η δομή προσωρινής φιλοξενίας στους αθανάτους. Ακολουθώντας την επιταγή του Υπουργού Μετανάστευσης, ο οποίος είπε εξ αρχής ότι η δομή θα γίνει εκεί, ενημέρωσε τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, αυτά έγιναν πρώτων συμβουλίων, πρώτων ψηφισμάτων, πρώτων διαμαρτυριών. Ο κύριος Πλεύρης μένει σε αυτή την απόφαση, λέει ότι αυτή η περιοχή και αυτό το κτίριο εμένα μου κάνει, δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να τρέξω γρήγορα. Είναι και η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου 24 Ιουλίου, οπότε αν από εκεί πάρθει θετική εισήγηση για τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου, θα πρέπει σε λίγες μέρες να κλειδωθεί το παλιό ψυγείο, να σφραγιστεί. Πού θα πηγαίνουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι θα έρχονται νοτίως της Κρήτης από την πλευρά του Ηρακλείου? Κάπου πρέπει να πάνε. Θα πάνε σε σκηνάκια, θα πάνε στον επιβατικό σταθμό, θα πάνε σε γήπεδα. Κανείς αυτή την ώρα δεν μπορεί να απαντήσει. Θα έπρεπε, αλλά δεν μπορεί. Επομένως, χθες ο κύριος Σταθούλης, σε μια από τις πολλές φορές που έχει βρεθεί στο Ηράκλειο, δεν είναι η πρώτη του, έχει ξαναταξιδέψει στο Ηράκλειο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και μάλιστα στα πρώτα του ταξίδια, σε επίσκεψη στο Δήμο Ηρακλείου, συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Και εκεί τότε μπήκαν τα πρώτα σημεία κτηρίων δημοσίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Τότε άνοιξε μια συζήτηση και για το Φάρο στην Ελικαρνασό ή για ένα στρατόπεδο, εκεί όπου πρόκειται να αναγερθούν σχολεία. Ο Δήμαρχος τότε, σύμφωνα με τον κύριο Σταθούλη, δεν άνοιγε καμία συζήτηση, δεν συμφωνούσε με κανένα πλαίσιο, δεν έδινε καμία άλλη λύση, δεν πρότεινε κανένα άλλο σημείο. Και κάπως έτσι το Υπουργείο αποφάσισε να πάρει την υπόθεση πάνω του, λέγοντας ότι θα καταλήξουν σε ένα σημείο με τα γνωστά που είδαμε να έρχονται αμέσως μετά, με τις μαλάδες, το κταίο και τώρα τους αθανάτους. Το δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι ο κύριος Σταθούλης πήγε στην περιοχή. Επισκέφτηκε το κτίριο, έκανε την αυτοψία του, τα είδε από κοντά, το είδαν και τα στελέχη. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουν άλλωστε. Τα στελέχη, κάποιοι συνεργάτες οι οποίοι ήρθαν πρώτη φορά, βολιδοσκόπησαν και κατέγραψαν. Είδαν και παρέλαβαν και τα ζητήματα που αφορούν στην αυτοψία που έγινε από την πολεοδομία, με την πρόθεση αυτά με fast track διαδικασίες να λυθούν, να προχωρήσει δηλαδή το θέμα, και με ορόσημο κοντινή ημερομηνία μέσα στον Ιούλιο αυτή η δομή να είναι έτοιμη, να έχουν μπει δηλαδή, να γίνουν απαραίτητες κατασκευές, να μπει υλικοτεχνικός εξοπλισμός και να λειτουργήσει. Και να λειτουργήσει ως κλειστή δομή. Αυτό δεν το λέει μόνο το ρεπορτάζ, το λένε και με δηλώσεις τους και στελέχη με μεγαλύτερο χαρτοφυλάκι από το Γενικό Γραμματέα, όπως η κυρία Βολουδάκη, που έδωσε χθες μια συνέντευξη τοπικό ραδιόφωνο στον Μάριο Διονέλη, και είπε ότι εμείς μένουμε πιστοί στο πλάνο. 24 Ιουλίου θα λειτουργήσει η δομή των αθανάτων. Θα είναι κλειστή, έχει τελειώσει ο διαγωνισμός με το πλοίο, το οποίο έχει ναυλωθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Δεν θα πηγαίνουν με τα πλοία της γραμμής, τα οποία ούτως ή άλλως τώρα μέσα στο καλοκαίρι δεν έχουν θέση ούτε για δείγμα. Και όταν έχουμε ας πούμε 180-300 να μεταφέρουμε, έπρεπε να περιμένουμε μια και δύο μέρες να βρεθούν οι θέσεις για να ταξιδέψουν, γιατί δεν ταξιδεύουν ασυνόδευτοι, ταξιδεύουν με τους λιμενικούς να φτάσουν στα κέντρα που προορίζονται να πάνε, στην Αμυγδαλέζα ή οπουδήποτε αλλού, οπουδήποτε υπάρχει και χωρητικότητα και διαθεσιμότητα. Τώρα έχει ναυλωθεί ένα πλοίο, οπότε αυτό θα εκτελεί τα δρομολόγια χωριστά, θα μένουν μια-δυο μέρες όσο χρειάζεται, η ίδια λέει ίσως και λιγότερο, και θα φεύγουν από την Κρήτη. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, αυτά είναι τα νεότερα και μένει τώρα να δούμε τι λένε οι κάτοικοι ή πώς θα αντιδράσουν, διότι εχθές μας είπε η κυρία Καλέργιο ότι θα πάνε και με ασφαλιστικά μέτρα. Ωστόσο, για να πας με ασφαλιστικά μέτρα θα πρέπει να υπάρχει μία απόφαση για να κινηθείς εναντίον της. Δηλαδή δεν μπορείς να λες εγώ κινούμαι εναντίον
του Υπουργείου Μετανάστευσης, γιατί διαλέγει ένα κτίριο στην περιοχή μου και ζητώ αυτή η υπόθεση να τη δει η ελληνική δικαιοσύνη και το δικαστήριο. Ναι, με ποια απόφαση? Μέχρι χθες αργά το βράδυ, απόφαση που να έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, που να λέει ότι εδώ θα γίνει η δομή στους αθανάτους, δεν υπάρχει ως επίσημο έγγραφο. Και προφανώς αυτό περιμένουν τώρα και οι κάτοικοι για να προχωρήσουν με τα επόμενά τους βήματα.

0: Δεν ξέρω, Αντώνη, αν θες να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και σήμερα με την κυρία Καλέργη για να επικαιροποιήσουμε αυτά τα οποία λέω και εγώ, διότι εγώ λάμβανα μηνύματα μέχρι αργά το βράδυ. Αναζητούν οι κάτοικοι το ΦΕΚ για την εκτέλεση της απόφασης για τη δομή στο πρώην αυτό εργοστάσιο. Δεν τη βρίσκουν, περιμένουν να αναρτηθεί. Και αν δεν υπάρξει επίσημη αναρτημένη υπουργική διοικητική απόφαση, δεν μπορούν και αυτοί να προχωρήσουν στα επόμενα τους βήματα. Οι οποίοι μάλιστα δηλώνουν ότι παρόλες τις προσπάθειες που έκαναν για να έχουν επίσημη ενημέρωση, για να συνομιλήσουν είτε απευθείας με το Υπουργείο, είτε με διάμεσο το Δήμο ή την Περιφέρεια, αυτές τις νέες εξελίξεις πάλι δεν τις γνωρίζουν, πάλι δεν τους έχουν γνωστοποιηθεί, πάλι ενημερώθηκαν για όλα αυτά διαμέσω του τύπου και όχι διαμέσω επικοινωνίας αρμοδίων φορέων που θα έπρεπε να τους ανακοινώσουν τις υπόλοιπες εξελίξεις. Είναι η κυρία Καλέργη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Καλέργη, με ακούτε? Θα την ξαναπάρει ο Αντώνης ο Τσαπίνος για να δούμε ποια είναι τα επόμενα τους βήματα. Θα μου πείτε, παίζει κάποιο ρόλο τώρα αν το Υπουργείο έχει πάρει απόφαση ότι εκεί θα γίνει και κλήρωσε και κλείδωσε, και παρόλο, ας πούμε, τα δύο ψηφίσματα που έχουν ή παρόλες τις ενστάσεις ή τις παρατηρήσεις από τους φορείς, ότι μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα? Πάμε να μας τα πει η κυρία Καλέργη, γιατί από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα αλλάζουν και τα δεδομένα. Καλημέρα, κυρία Καλέργη.
1: Καλημέρα σας.
0: Περιέγραφα τώρα τα νεότερα δεδομένα, ναι, και την επίσκεψη και του Γενικού Γραμματέα χθες στο Ηράκλειο. Εσείς το πρωί μας λέγατε ότι θα περιμένετε για να δείτε πώς θα κινηθείτε και νομικά, ότι είχατε στείλει το φάκελο στην αποκεντρωμένη. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι σήμερα το πρωί, δεν υπάρχει αναρτημένη σε ΦΕΚ υπουργική απόφαση που να οριοθετεί αυτό το πρώην εργοστάσιο στην περιοχή των Αθανάτων ως δομή και επίσημα. Σωστά?
1: Πολύ σωστά, και μάλιστα αυτή ήταν η χθεσινή συζήτηση της Συντονιστικής Επιτροπής, την οποία είχα παρευρεθεί κι εγώ και κατά την οποία είχαμε εκφράσει τους προβληματισμούς μας. Πρώτον, σχετικά με τη δήλωση της κυρίας Βολουδάκη ότι ούτως ή άλλως η δομή θα γίνει εκεί. Επομένως, μας παρουσιάζουν αυτό το γεγονός ως τετελεσμένο. Και κατά δεύτερον, την απουσία, όπως λέτε και εσείς, του ΦΕΚ, το οποίο θα έπρεπε να περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη απόφαση.
0: Όσο αυτό δεν το βλέπετε αναρτημένο, φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να προχωρήσετε και στην εφαρμογή έτσι μέτρων νομικών που θα υπερασπίζονται το αίτημα των κατοίκων, την άρνησή τους να γίνει δομή στην περιοχή τους, γιατί δεν μπορούν στον αέρα να λένε δεν θέλουμε. Εσείς έχετε τώρα μόνο δημόσιες δηλώσεις. Έχετε μία υφυπουργό να λέει σε τοπικό ραδιόφωνο πάμε κανονικά, δεν αλλάζει το χρονοδιάγραμμα. Έχετε το ρεπορτάζ που λέω και εγώ το δικό μου, ότι χθες ήταν εδώ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, ότι προσπαθούν να επιλύσουν τα τεχνικά ζητήματα, τις παραβάσεις, ας πούμε, τις πολεοδομικές, με fast track διαδικασίες, ότι το πράγμα τρέχει δηλαδή.
1: Μάλιστα, απλά το πιο σημαντικό είναι η απουσία, ας το πούμε, του επισήμου τύπου αυτής της απόφασης, ο οποίος έπρεπε να έχει περιβληθεί στον τύπο του ΦΕΚ. Mm-hmm. Έτσι, για να μπορέσει να είναι μια εκτελεστή απόφαση της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή η πληροφόρηση που έχουμε από το Δήμο Ηρακλείου είναι ότι αυτή η απόφαση μεταβιβάστηκε στον κύριο Καλοκαιρινό στις 18 Ιουνίου τηλεφωνικά από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να αποτελέσει με το νομικό όρο εκτελεστή πράξη, η οποία να επιφέρει τις ανάλογες συνέπειες, αλλά και την οποία να έχουμε δικαίωμα και πρόσβαση νομικά να προσβάλλουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η πράξη όπως μας την παρουσιάζουν, η απόφαση, ας το πούμε έτσι, πάσχει, και πάσχει νομικά, διότι δεν έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο που θα έπρεπε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Mm-hmm. Επομένως, πώς γίνεται ένα τηλεφώνημα στις 18 Ιουνίου να γεννάει τέτοια αναγκαιότητα για τη συγκεκριμένη τοποθεσία μιλάμε πάντα, δημιουργίας αυτής της δομής, χωρίς να έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που σήμερα ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής θα προσπαθήσει να διελευτάνει και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, ώστε να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Θα πάει δηλαδή εκεί, έχει ζητήσει κάποιο ραντεβού, θα επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά, τι αποφάσισε.
1: Έχει ζητήσει ακρόαση.
0: Έχει ζητήσει λοιπόν ένα ραντεβού ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων των Αθανάτων με τον Δήμαρχο και να του πει ότι εδώ υπάρχουν νεότερα. Τι εικόνα είσαι εσύ, τι επικοινωνία έχεις εσύ, φαντάζομαι, με το Υπουργείο Μετανάστευσης, γιατί και εσύ έχετε προσπαθήσει να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο. Αλλά ούτε αυτό έχει καταστεί δυνατό. Με το γραπτό, προφορικά ή γραπτά, απάντηση δεν έχει έρθει σε κάθε περίπτωση.
1: Δεν έχουμε επίσημη απάντηση. Οι μόνες απαντήσεις που έχουμε είναι μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Mm. Ειλικρινά, καμία άλλη επίσημη απάντηση, ούτε επίσημη αλληλογραφία. Και κυρίως το σημερινό αίτημα του κυρίου Χιωτάκη είναι να μας παρέχουν, αν υπάρχει, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, σε γραπτή μορφή, να το πούμε έτσι απλά, τη συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνετε και ξανατονίζω, ένα τηλεφώνημα δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη.
0: Άρα δεν μπορείτε και να κινηθείτε σε κάθε περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση νομικά, το ρωτάω αυτό κύριε Καλέρη, να προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες και αυτό να έρθει μεταγενέστερα ή είναι υποχρεωτικό να έρθει αμέσως τώρα? Αυτή είναι η κανονική ροή δηλαδή των πραγμάτων.
1: Νομικά θα έπρεπε να υπάρχει ήδη. Και όχι να έρθει αυτό μεταγενέστερα.
0: Να υπάρχει ήδη. Μάλιστα.
1: Νομικά σήμερα θα έπρεπε να υπάρχει ήδη για να διασφαλίζονται και εμάς τα νόμιμα δικαιώματά μας. Mm. Να μπορέσουμε να καταφύγουμε στο δικαστήριο και να την προσβάλλουμε.
0: Τι άλλο υπόθηκε χθες στην συνέλευση, δηλαδή τι άλλο, με το δεδομένο ότι εδώ παρουσιάζεται ως τελεσμένο, δηλαδή οι κάτοικοι πήραν δύο ψηφίσματα, περάσαν από τα δύο συμβούλια, αλλά οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά. Εσείς έχετε μια σειρά από πορίσματα, από επίσημους φορείς που ενισχύουν το επιχείρημα να μην γίνει στην περιοχή των Αθανάτων, ωστόσο αυτή την ώρα νομίζω ότι φτάνει και ένα διέξοδο.
1: Αδιέξοδα δεν νομίζω ότι ήδη η Συντονιστική Επιτροπή χθες, διότι όπως έχω ξαναπεί είναι και αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους και κάθε νομικό μέσο για να μπορέσουν να αποτρέψουν τη δημιουργία της δομής όσο αυτή δεν πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αυτό που συζητήθηκε επίσης χθες ήταν με ποιο τρόπο και σε τι χρονικό διάστημα θα μπορέσουν αυτές οι παραβάσεις να διορθωθούν, να συμπεριληφθεί μια συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντική όσον αφορά και συγκοινωνιακή, καθώς ούτε συγκοινωνιακή μελέτη έχει η συγκεκριμένη δομή. Να διορθωθούν λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα που έχει διαπιστώσει μέχρι σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή διαμέσου των αρμόδιων φορέων. Ως προς αυτά πάλι δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, καμία. Επομένως, αυτό για ένα περισσότερο προβληματισμό, όπως επίσης η Συντονιστική Επιτροπή και σε επικοινωνία που είχε με κάποιους αντιδημάρχους σχετικά με κινήσεις που έχει παρατηρήσει να γίνονται στο συγκεκριμένο κτίριο, κινήσεις εννοώ εργασίες, η συμβουλή από τους αντιδημάρχους ήταν: αν παρατηρήσετε κάτι που θεωρείτε ότι είναι παράνομο, απευθυνθείτε στην αστυνομία και στην πολεοδομία μέσω επώνυμων καταγγελιών, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άδεια για να προχωρήσουν τέτοιου είδους εργασίες.
0: Εργασίες γίνονται αυτή την ώρα στο κτίριο?
1: Είχαν διαπιστωθεί. Απλά οι κάτοικοι δεν ήταν σε θέση, καθώς είναι ιδιωτική ιδιοκτησία, mm-hmm. να γνωρίζουν τι ακριβώς εργασίες ναι. και σε τι εύρος γίνονται και από ποιον γίνονται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καλέργη, επειδή με πιέζουν για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και τους έχω ξεφύγει από το χρόνο, σας ευχαριστώ που μας επικαιροποιείτε και τα νεότερα στοιχεία εν αναμονή αυτής της συνάντησης και αν γίνει με τον Δήμαρχο Ηρακλείου σήμερα, και από εκεί φαντάζομαι ότι θα προκύψουν και νεότερες ειδήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας διακομίστηκε χθες το βράδυ ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα Σχοινάρια Ρεθύμνου, προκειμένου να συνεχιστεί η νοσηλεία του από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Τραγικό θάνατο βρήκε μια 62χρονη γυναίκα στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου μετά από πτώση της από ταράτσα κτηρίου. Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο 59χρονος καθηγητής που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Παγνή λίγες ημέρες μετά το σοκαριστικό τροχείο που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στη διασταύρωση προς μεταξοχώρη, την Παρασκευή η κηδεία του. Αλλαγή σκυτάλη στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με τη Σοφία Μαλανδράκη να διαδέχεται το Βαγγέλη Ζάχαρη μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη που εγκρίθηκε στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη με τραγικό απολογισμό το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα που διεξήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Κρέτα One 102,3. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
8: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 11 λεπτά μετά τις 9, πάμε για την επόμενη μία ώρα και τις 10. Κρήτη 102,3, Αντιγόνη Ανδρέακη στο μικρόφωνο. Και πάμε, γιατί έχουμε στην Ελιά Κρήτη τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Καραντινό, τον κύριο Γιώργο Καραντινό, επικεφαλής με ένα χαρτοφυλάκιο που αφορά και την πολιτική προστασία, αλλά και την λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας. Και φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό και με την προσθήκη των νέων μελών στην δυναμική αυτής της ομάδας αναπτύσσεται ένα διαφορετικό σχέδιο δράσης, διότι μέχρι τώρα το πρόβλημα ήταν ότι αυτή η υπηρεσία ήταν υποστελεχωμένη, είχε δηλαδή λίγα μέλη. Ήρθαν όμως, μπήκαν προσθήκες και δεν ξέρω, κύριε Καραντινέ, καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας, κύριε Ανδρεάκη.
0: Πόσα νέα μέλη εντάχθηκαν στην δυναμική της Δημοτικής Αστυνομίας στο Ηράκλειο?
1: 19 στελέχη εντάχθησαν, στα ήδη υπηρετούντα 16, δύο συνταξιοδοτήθηκαν εχθές. Θέλω μόνο να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι ενώ είχε ζητήσει 50 θέσεις η Δημοτική Αστυνομία, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο 30, μας ήρθαν οι 19, οπότε εκκρεμούν και θα έρθουν όταν τελειώσουν οι διαδικασίες άλλοι 11.
0: Α, είναι και άλλοι 11 να προσθεθούν. Σε τι χρονικό ορίζοντα σας έχουν περίπου...
1: Αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, γιατί εξαρτάται από τις διαδικασίες. Ναι. Αν ξανακάνουν επαναπροχήρηξη, αν πάνε επιλαχόντες, είναι θέμα που ξεφεύγει από εμάς.
0: Ναι. Ωστόσο βεβαίως 16 και 19... με τις δύο συνταξιοδοτήσεις είναι ένα πιο δυνατό σχήμα πλέον, έχετε μια καλύτερη δυναμική να αναπτύξετε.
1: Οπωσδήποτε, και ο στόχος μας με αυτή την ενίσχυση είναι στην ουσία ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη διασφάλιση συνθηκών προσβασιμότητας. Η Δημοτική Αστυνομία με την προσθήκη των 19 νεόφελων έχει εντείνει την παρουσία της σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου τις τελευταίες εβδομάδες. Και εννοούμε σημεία, σταθερά σημεία. Αυτά τα σταθερά σημεία μπορώ να σας απαντήσω και βρίσκεται.
0: Ναι, γιατί το έχουμε δει, άρα καταλαβαίνουμε ότι πλέον έχετε αναπτύξει εσείς ένα στρατηγικό σχέδιο. Πάτε δηλαδή με κάποιο πλάνο, εννοώ κύριε Καραντινέ. Ένα εξ αυτών τα σημεία είναι, ας πούμε, η πλατεία 18 Άγγλων, όπου εκεί είναι σταθερά πλέον η παρουσία τους.
1: Πολύ σωστά επισημαίνεται. Και στην περιοχή, από το κυκλικό κόμμα της πλατείας Ελευθερίας μέχρι την οδό Αβέροφ, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Και μπορώ να σας πω από τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα από τους ανθρώπους που κυκλοφορούν όχι μετρήσιμα με μηχανήματα, είναι ότι τώρα που ελευθερώθηκε η δημοκρατία, κυκλοφορείται το κέντρο πολύ πολύ πιο ευχάριστα από ότι πριν την αστυνόμευση, και καλώς κάνατε τότε και μας κάνατε κριτική.
0: Ναι. Η κριτική όταν είναι καλοπροαίρετη και στηρίζεται σε επιχειρήματα είναι και απαραίτητη, να μην τη φοβόμαστε. Κλείνω την παρένθεση. Άρα...
1: Θέλω να πω μόνο παράλληλα, ναι. Εκτός από τα σταθερά σημεία που σκοπό έχουν την αποτροπή.
0: Ποια είναι τα σταθερά, να μου τα υπογραμμίσετε λίγο? Είναι η πλατεία 18 Άγγλων, στο λιμάνι, στην παραλία εκεί.
1: Και ο κόμβος πλατείας Ελευθερίας με την οδό Αβέροφ που πάνε και έρχονται συνεργεία όπου χρειαστεί.
0: Ναι, αυτά τα δύο
1: αυτά
0: λοιπόν έχουν οριστεί.
1: Ναι, στην ουσία τρία σταθερά σημεία είναι.
0: Ποιο είναι το τρίτο?
1: Είπαμε ότι αστυνομεύεται και η πλατεία
0: Κορνάρου. Την πλατεία Κορνάρου, να την πούμε και αυτή.
1: Πλατεία Κορνάρου και μπροστά από το ξενοδοχείο του Αστόρια.
0: Μάλιστα. Είναι και δύο roundabout εκεί τα οποία έχουν ζητήματα. Δηλαδή πολλές φορές σταθμευμένα αυτοκίνητα ή παρκαρισμένα δίκυκλα δυσκολεύουν την κυκλοφορία μεγάλων οχημάτων, λεωφορείων της γραμμής, υπεραστικών, τουριστικών. Οπότε εκεί εσείς επιλέξατε, εγώ θα πω και δημόσιο ότι καλώς το κάνατε, γιατί είναι νευραλγικά σημεία τα οποία πολλές φορές δημιουργούν κυκλοφοριακά εμφράγματα μέσα στην ημέρα και έχουμε πολλά τέτοια επεισόδια. Εσείς λοιπόν είπατε ότι εκεί σταθερά θα μένετε, παρακολουθώντας...
1: Ξεκινήσαμε να δείτε χωρίς να ξέρουμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν υπέρ του αναμενόμενου καλού.
0: Ναι.
1: Παράλληλα θέλω να επισημάνω ότι έχουν ενισχυθεί οι έλεγχοι.
0: Ναι, αυτό το έχω καταλάβει, το έχουμε καταλάβει. Εδώ τώρα υπάρχει, ναι, και μια δυστυχία, κύριε Καραντινέ. Δηλαδή, ναι, υπάρχει κόσμος που λέει ότι εντάξει, ναι, επιθυμητή η παρέμβαση αυτή, είναι χρήσιμη, ανασένουμε κυκλοφοριακά, αλλά μήπως σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ένας υπερβάλλον ζήλος, με το δεδομένο ότι στο κέντρο έχουμε σοβαρό ζήτημα με τις θέσεις στάθμευσης. Και είναι πλέον πολύ δύσκολο κάποιος να βρει μια ελεύθερη θέση αν δεν πληρώσει σε ένα ιδιωτικό πάρκινγκ, που και εκεί οι τιμές είναι ιδιαιτέρως αυξημένες και τις ουκτερές.
1: Εσείς... Θα σας απαντήσω, κύριε Ανδρεάκη.
0: Ναι.
1: Προσέξτε να δείτε, έχουν ενισχυθεί η αίρεση της παραβατικής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, όπως είναι η παράνομη κίνηση οχημάτων σε πεζόδρομους, η στάθμευση σε πεζοδρόμια, σε διαβάσεις πεζών, σε θέσεις και ράμπες αμαία.
0: Εκεί θα με βρείτε σύμφωνοι, κύριε Καραντινέ. Δηλαδή,
1: χαίρομαι.
0: Οι πεζόδρομοι είναι πεζόδρομοι. Εγώ να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και θα μου πείτε αν έχει περιέλθει στην αντίληψή σας, να κάνω ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα και να μου πείτε και πώς θα το λύσετε. Πίσω ακριβώς από το Δημαρχείο στη Λότζια, πίσω από τον Άγιο Τίτο, είναι ένας πεζόδρομος που οδηγεί στο 6ο Δημοτικό Σχολείο και εκεί διασταυρώνεται με την Ιδωμενέως, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Ιδωμενέως είναι αυτή που κατεβαίνει. Εκεί είναι πολύ συχνή η κυκλοφορία δικύκλων. Έχει γίνει ατύπος, αλλά έχει γίνει χώρος στάθμευσης των Courier, όπου εξυπηρετούνται όλα τα παρακείμενα εστιατόρια που κάνουν παραγγελίες ταχυφαγίων. Με κινήσεις οι οποίες πολλές φορές είναι και ανάποδες, δηλαδή καταρχήν δεν επιτρέπεται. Αλλά θα δείτε, ας πούμε, δίκυκλα άλλα να πηγαίνουν πάνω σαν τρελά, άλλα να κατεβαίνουν κάτω σαν τρελά με τις διανομές. Παιδιά τα οποία περπατούν, παιδιά που κάνουν ποδήλατο, παιδιά που κάνουν βόλτα. Νομίζω ότι αποτύχει μέχρι τώρα, δεν έχουμε κάποιο συμβάν. Εκεί πώς θα το αντιμετωπίσετε? Γιατί εκεί θα έχετε και γκρίνια και από τους καταστηματάρχες που θα σας πούνε πού να τα πάμε τα δίκυκλα, από πού να έρχονται να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες.
1: Εκεί, κυρία Ανδρεάκη, είναι ένα τέταρτο σημείο που λέμε ότι είναι οι δύο με τρεις αστυνομικούς που είναι στο κέντρο, που πάνε και αστυνομεύουν πάρα πολύ τακτικά. Την 25 Αυγούστου τη 1821 και την οδό που είπατε από το Δημαρχείο μέχρι την Ιδωμενέως. Θέλω όμως η δυσημεία να σε εξηγήσω γιατί υπάρχει. Ενδεικτικά τον Ιούνιο βεβαιώθηκαν 62 παραβάσεις που αφορούν σε παράνομη στάθμευση σε θέσεις αμαία, 33 σε ράμπες αμαία, 922 σε πεζοδρόμους, 133 διαβάσεις πεζών, 155 σε πεζοδρόμια και 15 για παράνομη κίνηση σε πεζοδρόμιο. Επίσης έχουν κατασχεθεί γύρω στα 35 πατίνια και μπήκανε και 130 περίπου πρόστιμα, και με χαρά μου άκουσα εχθές ότι και η αστυνομία τον Ιούνιο αστυνόμευσε τα πατίνια τα ηλεκτρικά και έκοψε 120 κλήσεις.
0: Ιδιωτικά πατίνια, είναι μεγάλο θέμα αυτό και ήθελα να σας το βάλω, κύριε Καραντινέ. Γιατί εμείς βλέπουμε πολλές εταιρείες να έχουν ξεφυτρώσει με πατίνια, τα οποία αφήνονται όπου σταματήσει η χρέωση που έχουν βάλει μέσα από το κινητό. Είναι στην παραλιακή, είναι σε γειτονιές. Έχουν σημειωθεί ατυχήματα πάνω σε οχήματα από κάποιον που παράτησε ένα πατίνι που δεν ήταν δικό του, το είχε νοικιάσει για 10-15 λεπτά, μισή ώρα. Αυτά κυλούν πάνω σε αυτοκίνητα. Ψάχνουμε τα ιδιοκτήτες να βρουν ποια είναι αυτή η εταιρεία. Από πού έχουν περάσει αυτές οι εταιρείες και έχουν αδειοδοτηθεί, κύριε Καραντινέ?
1: Κύριε Ανδρεάτση, αν θυμάστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχετε την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, είχα ενημερώσει από τις αρχές του καλοκαιριού ότι ήταν πολιτική απόβαση του Δήμου Ηρακλείου, εφόσον ήταν δυνητικό να παραχωρήσει συγκεκριμένες θέσεις συνάθλησης που να αφήνουν τα πατίνια, να μην παραχωρήσει για φέτος.
0: Να μην παραχωρήσει, για ξαναπείτε το γιατί δεν ακούστηκε.
1: Να μην παραχωρήσει αυτά τα σταθερά σημεία.
0: Ναι.
1: Οπότε ό,τι δραστηριοποιείται, γι' αυτό και η τροχέα μπορεί να ελέγξει, γι' αυτό και εμείς μπορούμε να ελέγχουμε, είναι χωρίς άδεια.
0: Άρα μισό, γιατί εδώ είναι σημαντικό. Αυτά τα χρωματιστά πατίνια που βλέπουμε εμείς, τα οποία φαίνεται, έχουν ένα έμβλημα, ας πούμε, ανήκουν σε μια εταιρεία. Παρανόμως ή σε δύο, γιατί έχουν και διαφορετικά, είναι πορτοκαλί, είναι πράσινα, παρανόμως δίδονται προς εκμίσθωση και κυκλοφορούν στο Ηράκλειο σε διάφορα σημεία. Δεν έχουν πάρει δηλαδή άδεια από το Δήμο.
1: Από το Δήμο δεν έχουν πάρει άδεια. Το έχω πει, και δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και θεωρώ ότι την πρώτη φορά σχεδόν ομόφωνο ήταν να προχωρήσουμε αυτό που γινόταν και παλαιότερα που είχε γίνει, για να μην έχουμε βρεθούμε απροετοίμαστοι χωρίς το κανονισμό για τα ΕΠΟ που ήταν σε εξέλιξη. Έτσι, γι' αυτό αν θα δείτε πλέον έχουν ελαχιστοποιηθεί αυτά που κινούνται.
0: Ποια τα πατίνια, όχι,
1: ναι,
0: κύριε Καραντινέ.
1: Μετά το σαφάρι.
0: Εγώ σας λέω να πάτε λοιπόν στην παραλιακή και να πάτε στο ύψος όπου έχουν σημειωθεί και τροχέα και είναι τα χαρακτηριστικά εκκλησάκια πάνω στη νησίδα, απέναντι από γνωστό σούπερ μάρκετ, μπροστά από δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, θα σας πω, της Αρχιεπισκοπής. Εκεί είναι βάση. Από εκεί φεύγουν πολλά πατίνια. Έχω ανεβάσει, ναι, και σχετικές φωτογραφίες.
1: Δεν θα το αμφισβητήσω.
0: Όχι, ναι.
1: Θα το... ναι, όχι, σε
0: τι θα τους
1: περίπτωση
0: κάνετε αυτούς, αφού είναι παράνομοι λοιπόν.
1: Θέλω να σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι μέχρι να ψηφιστεί, που αυτές τις μέρες είχε πει και ο Χρυσοχοίδης ότι θα ξεκαθάριζε το θέμα με τα ΕΠΟ, μέχρι να
0: τι είναι τα
1: ΕΠΟ
0: για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Είναι τα ΕΠΟ ηλεκτροκίνητα. Δηλαδή πατίνια, ποδήλατα,
0: μικρά κυβικά, τα οποία κυκλοφορούν.
1: Ναι,
0: αλλά πρέπει να έχουν πλέον σήμα.
1: Ναι, αλλά τα μικρά κυβικά δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν όταν πηγαίνουν με 5 χιλιόμετρα,
0: ναι,
1: κάτω από 5 χιλιόμετρα άδεια. Ούτε να πάνε να έχουν άδεια για να πάνε να το εναποθέσουν.
0: Άρα εγώ δηλαδή μπορώ σαν ιδιώτης να πάω να κάνω μια εταιρεία, να πάω να αγοράσω 15 πατίνια, να τα μολύσω όπου θέλω στο Ηράκλειο, να τα νοικιάζω με σκοπό το κέρδος, αλλά αυτό δεν προϋποθέτει να έχω άδεια. Ή αυτό περιμένουμε τώρα να έρθει ως νόμος από το Ξοχοίδη, γιατί αυτό...
1: Περιμένουμε να έρθει η κανονιστική
0: από
1: το Υπουργείο που θα ξεκαθαρίζει...
0: Αν επιτρέπεται ή όχι.
1: Ναι.
0: Α, γιατί αν μπορεί και να μην επιτρέπεται.
1: Ναι, εάν λοιπόν...
0: Μέχρι να έρθει ο καινούριος νόμος, τι λέει ο παλιός, ότι δεν επιτρέπεται, έτσι δεν είναι, αν δεν έχουν πάρει άδεια.
1: Αν περιμένετε θα το ψάξω να το βρω, γιατί...
0: Γιατί νομίζω ότι ανάλογο τύπου πρόβλημα είχε ανακύψει και στην προηγούμενη δημοτική αρχή, κύριε Καραντινέ, αν θυμάστε, που τότε πάλι είχαν ξεφυτρώσει διάφορες εταιρείες και τα φύτρωναν στο κέντρο. Αυτοί είχαν και θράσους, είχαν πάει στην πλατεία του Αγίου Τίτου, θυμάστε καλά, στην 25η Αυγούστου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο νόμος λέει το εξής, ότι ναι, εάν εμποδίζουν την κυκλοφορία και δεν είναι στην άκρη του πεζοδρομίου και δεν είναι μοναχό, μπορούμε να το πάρουμε με την αιτιολογία ότι εμποδίζουμε την κυκλοφορία. Είναι δηλαδή σε γωνίες που είναι κοντά ραμπεσαμέα, είναι σε εκεί που κατεβαίνουν οι διαβάσεις αμέα, σε κόκκινο σηματοδότη. Με αυτό το αιτιολογικό τα παίρνουμε.
0: Και όχι με το αιτιολογικό ότι δεν έχουν, ας πούμε, καταθέσει χαρτιά,
1: όχι,
0: για να πάρουν από εσάς την άδεια.
1: Τώρα, για να το πάρουμε αυτό προβλέπει ο νόμος ότι θα πρέπει να του βάλουμε ένα πρόστιμο το πρώτο πεντάωρο. Θα πρέπει να πάμε 5 και 2 λεπτά να του βάλουμε δεύτερο πρόστιμο και να πάμε μετά το πέρας των 11 ωρών να του βάλουμε να μπορούμε να το πάρουμε νόμιμα.
0: Τι λέτε τώρα,
1: τι λέει ο νόμος,
0: ποιος κατεστραμμένος νους που είχε και έγραψε αυτό το πράγμα, συγγνώμη κύριε Καραντινέ. Άρα εσείς δηλαδή πρέπει να διαθέσετε δύο δημοτικούς αστυνομικούς, να κάνουν καραούλι, αυτά τα ξέρουν και αυτοί που έχουν κάνει αυτές τις εταιρείες τι πρέπει να κάνουν, να τις στήσουν ας πούμε σε ένα πατίνι που είναι για αυτές τις κρίσεις. Δεν λέω τώρα το πατίνι μου που πήγα και τα αγόρασα εγώ σαν πολίτης και το έχω ας πούμε να κάνω τη βόλτα μου ή να πηγαίνω στη δουλειά μου. Το ξεκαθαρίζω. Μιλάμε για εταιρείες οι οποίες έχουν κέρδος από αυτή τη διαδικασία. Τα νοικιάζουν. Εσείς λοιπόν να στείνετε καραούλι στο πατίνι, να περνάνε 5 ώρες, να περάσουν 11 ώρες για να μπορέσετε να επιβάλλετε ένα πρόστιμο. Εγώ ξαναρωτάω, αυτές οι εταιρείες.
1: Τα 35 λοιπόν αυτά που έχουμε κατασχέσει.
0: Ναι, τι είναι.
1: Τα μισά είναι με καραούλι, τα άλλα μισά εμποδίζουν την κυκλοφορία.
0: Και τι εταιρείες κρύβονται πίσω από αυτές. Δηλαδή εσείς πού καταλογίζετε το. Α, είναι δύο εταιρείες, το έχετε ξεκαθαρίσει.
1: Δύο εταιρείες είναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι όταν θα έρθει το πλήρωμα, να πληρώσουν το κόστος, το όφελος του σαν ζημία. Από αυτά που κυκλοφορούν, γιατί έχουν μειωθεί πολλά, πολύ.
0: Πάντως δεν υπάρχουν κανόνες αυτές τις εταιρείες, δηλαδή δεν έχουν μια υποχρέωση. Αυτό ρωτάω.
1: Αυτά είναι στο γενικό, στο ΚΟΚ. Στο ΚΟΚ αναφέρονται.
0: Όχι, και για να δραστηριοποιηθούν εμπορικά, λέω, σε μια πόλη. Ο καθένας παίρνει 10 πατίνια, πάει και τα βάζω που να είναι και δεν δίνει καμία αναφορά στην πόλη. Αυτό
1: όχι,
0: ρωτάω.
1: Θα μπορούσαν, είχαν κάνει προφορικά τουλάχιστον αίτηση και είχαμε πει ότι είναι πολιτική επιλογή να μην δώσουμε για φέτος με τόσα ατυχήματα που έχουν γίνει μέχρι το πρόσφατο προχθές που άρπαξε ολόκληρη πολυκατοικία φωτιά που έκλεισε πατίνι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και αποδείχτηκε ότι ήταν σοφή πολιτική επιλογή.
0: Άρα εσείς, για να το πούμε αυτό, ο Δήμος Ηρακλείου έχει πει όχι. Εμείς από πολιτική επιλογή και το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως δηλαδή κύριε Καραντινέ, έχει ταχθεί κατά αυτών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το ξεκαθαρίζω, δεν λέω για την επιλογή ενός ιδιώτη. Και ενώ έχετε πει κατά, παρά λοιπόν την απόφαση, άρα σχεδόν παρά τον νόμο, αυτές συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται και είναι παράνομες. Εσείς λέτε ότι με τη δυσκολία που έχει ο νόμος αυτή την ώρα και παρόλα τα αυτά έχετε ήδη κατασχέσει πάνω από 10 πατίνια τέτοιου είδους.
1: 35
0: αυτών των εταιριών. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό, γιατί είναι μια παράνομη δραστηριότητα και πρέπει να την χαρακτηρίζουμε και ως τέτοια, και παρά τη θέληση της Δημοτικής Αρχής, του Δήμου Ηρακλείου, γιατί είναι μια σύσσωμη απόφαση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, να κλείσουμε το θέμα με τα πατίνια και να ξαναπάμε στις παραβάσεις. Διότι σας ακούνε, κύριε Καραντινέ, και μου γράφουν εδώ ότι το Ηράκλειο δεν είναι μόνο το κέντρο, συμφωνούμε. Υπάρχουν προβλήματα παράνομης στάθμευσης και σε άλλα σημεία της πόλης, ιδιαίτερα στο Γιώφυρο, στη Μενελάου. Παρκάρουν εκεί άναρχα, δεν υπάρχει εύκολη κυκλοφορία και τίθεται θέμα πολιτικής προστασίας. Όντως το ζήτημα του Γιώφυρου είναι ένα διαχρονικό ζήτημα και εκεί υπάρχουν και ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπου σχεδόν το μισό μέρος του δρόμου το χρησιμοποιούν για θέσεις στάθμευσης των επιχειρήσεων αυτών. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας άκουσα. Συμφωνούμε, κύριε Ανδρεάκη, προσέξτε να δείτε. Εδώ πέρα τώρα τίθεται το άλλο θέμα που είπατε στην εισήγησή σας, της δυσημείας. Εμείς θα το επαναλάβω. Σαν Δήμος Ηρακλείου, σαν πολιτικός προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας, δεν με ενδιαφέρουν ο αριθμός ή το ποσό που εισπράττει από τις κλήσεις. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να υπήρχε νομότητα παντού και οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες προς την αστυνομία. Δηλαδή, αν θα πάει αυτή τη στιγμή σε οποιαδήποτε περιοχή του Ηρακλείου, που δεν πάει, δηλαδή στο Μασταμπά, παραδείγματος χάρη, εάν θα πάει, θα πρέπει να γράψει όλη την περιοχή, διότι το ένα είναι 3 μέτρα από τη διάβαση, το άλλο είναι πάνω στη διάβαση, το άλλο είναι... Εάν λοιπόν υπάρχει καταγγελία, υπάρχουν οδηγίες. Δεν μπορεί να πάει στην καταγγελία, ας πάει και ας ελέγξει μόνο την καταγγελία. Παρόλο που μετά υπάρχει ο αντίλογος, σου λέει ο άλλος, συγγνώμη, έλεγξε εμένα επειδή με καταγγείλανε, αλλά να, και ο άλλος είναι παράνομος, γιατί δεν τον εγγράψει. Δεν θέλουμε λοιπόν να υπάρξει μια
0: γιατί μόνο
1: βιομηχανία.
0: Λόγω καταγγελίας πρέπει να πάει, ας πούμε, να μην πάει για να δείξει την παρουσία
1: εάν της θα πάει, κοιτάξτε να δείτε, κυρία Ανδρεάκη, εάν θα πάει και δούνε την παρανομία.
0: Ναι.
1: Μπορούν να μην το να περάσουν και να σφυρίζουν αδιάφορα.
0: Όχι.
1: Εδώ είναι ένα άλλο ερώτημα.
0: Να την καταγράψουν. Δηλαδή, τώρα το Γιώφυρο που λέμε. Μια, δύο, τρεις θα καταλάβουν και αυτοί οι οποίοι έχουν εκεί επιχειρήσει ότι ο δρόμος δεν είναι το πάρκινγκ τους. Οπότε θα μπει
1: όχι,
0: μια τάξη.
1: Μα στο Γιώφυρο πάμε τακτικά διότι έχουμε και άλλο ένα θέμα από μια συμπαθή ομάδα που τακτικά κατασυνώνουν και πάμε τακτικά έτσι πέρα.
0: Έχουμε δηλαδή, και αυτά
1: πάμε...
0: τα ζητήματα τα οποία
1: ναι,
0: είναι και αυτά τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας.
1: Βέβαια.
0: Αλλά λέτε...
1: θέλω να κλείσω, ναι. Να κλείσω με το υπόλοιπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα σημεία του Ηρακλείου, αυτά τα οποία ξέρουν ήδη οι δημότες του Ηρακλείου ότι μπορεί ή με μεγάλη πιθανότητα θα υπάρξει κλίση, είναι παραδείγματος χάρη στο καπετανάκιο από την αριστερή μεριά του δρόμου που κατεβαίνει κάτω, όποιος παρκάρει Εκεί πέρα δεν υπάρχει περίπτωση να τον γράψουν. Τη λαϊκή του Σαββάτου, επειδή δημιουργείται ένα μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο ανεβαίνοντας, πηγαίνοντας αριστερά για να μπει στη λαϊκή, που μπορεί να σταματήσουν και μια ώρα λεωφορεία που κατεβαίνουν από πάνω, αυτοκίνητα που φρακάρουν, εκεί πέρα από τη στιγμή που θα παρκάρουν από τη δεξιά μεριά, κατά πάσα πιθανότητα θα γραφτούν. Υπάρχουν λοιπόν κάποια σημεία τα οποία
0: είναι στο κόκκινο,
1: είτε με καταγγελίες,
0: ναι,
1: είτε είναι με κόκκινο, που θα γραφτούν. Τα υπόλοιπα έχουμε καταγγελίες όλη μέρα, πάνε μόνο στις καταγγελίες.
0: Και ακραίες, κύριε Καραντινέ, εγώ ας πούμε αυτό που πραγματικά δεν μπορώ να ξεπεράσω είναι αυτό με τα καφάσια και τις γλάστρες της γειτονίας. Δηλαδή, κρατάει τόσα χρόνια αυτή η κακή
1: καλά,
0: συνήθεια.
1: Καλά. Ναι. Καλά κάνατε και το θίξατε. Λοιπόν, 2 με 3 φορές την εβδομάδα, αν θέλετε κάποια στιγμή από εβδομάδα να σου βγάλω και φωτογραφίες,
0: να μου βγάλετε,
1: γεμίζομαι ένα φορτηγό με γλάστρες, με καφάτια.
0: με... Αλήθεια τώρα.
1: Δεν μπορεί να φανταστείτε. Με ωραίες ταμπέλες φτιαγμένες βιομηχανικά και στα 4 και τα λοιπά. Με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το κάνουμε και αυτό.
0: Δηλαδή μια φορά τη βδομάδα φορτώνετε ένα φορτηγό.
1: 2 με 3 φορές τη βδομάδα.
0: 2 με 3 φορές. Ένα φορτηγό, ναι, καφάσια ή γλάστρες ή αυτοσχέδια, σε πάση περιπτώσει κατασκευές που, ναι, λειτουργούν ως καβάντζωμα μιας θέσης στάθμευσης στις γειτονιές.
1: Λέει ο νόμος το εξής, ότι αν δεν το δεις να το κατεβάζει ο ίδιος στο οδόστρωμα, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να το πάρεις. Εάν μπορείς να αποδείξεις με μαρτυρίες ότι κάποιος το κατέβασε, είναι 350 ευρώ το πρόστιμο.
0: Δεν είναι εύκολο το δεύτερο σκέλος, φαντάζομαι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Σας το είπα, είσαστε, φυγήσατε τάλι να καταλάβετε ότι κάνουμε αυτό που μπορούμε και αυτό που πρέπει να φαίνεται ότι στο Ηράκλειο υπάρχει.
0: 922 κλήσεις για παράνομη στάθμευση σε πεζόδρομο, μου λέει εδώ ο ακροατής, δεν είναι αριθμός ρεκόρ για αυτή τη δημοτική αστυνομία ή είναι αυτός ο αριθμός που συνήθως καταγράφεται?
1: Δεν μπορώ να σας πω τώρα αν είναι πάντοτε καταγραφόταν στους πεζοδρόμους. Αλλά προσέξτε να δείτε, είπαμε και συμφωνήσαμε ότι είναι πολιτική επιλογή ότι ο πεζόδρομος ανήκει στους πεζούς. Διότι όταν σε παίρνουν τηλέφωνο στην αστυνομία και σου λένε πέρασε από δίπλα μου μηχανάκι και ευτυχώς που δεν με τραυμάτισε.
0: Από Άγιο πολλές φορές. Έχω δει πολλά παιδιά να γλιτώνουν από τις ρόδες δικύκλων. Εγώ σας το ξαναλέω.
1: Και
0: από τη συμπαθέστατη ομάδα αυτών των παιδιών που δουλεύουν στις ταχυδιανομές, αλλά δεν γίνεται στο όνομα ενός μεροκάματου να παρανομούμε συνεχώς.
1: Προσέξτε να δείτε, να σας πω ένα παράδειγμα. Είμαι στην Μικρή Έβανση. Ανεβαίνω προς τα πάνω και είναι μια μεγάλη μηχανή και ένα μηχανάκι το οποίο ήταν delivery. Και έτσι σταματώ με ευγένεια. Λέω, είμαι αντιδήμαρχος, σας παρακαλώ, κάντε στροφή. Δεν κρατώ να σας γράψω και τα λοιπά, διότι πιο κάτω θα σας δουν αστυνομικοί και θα σας γράψουν. Και είναι 150 ευρώ. Είναι αν είναι εγκινής 350 ευρώ. Τους το λέω. Λοδέν, σας ελέγχω, θεωρώ ότι καταλάβατε τι είπαμε. Πάω 50 μέτρα πιο πάνω, γυρνάω και κοιτάζω. Μόλις γύρισα πήγανε στην κάτω μεριά, συνεχίσανε. Στην κάτω μεριά του δρόμου ήταν 2 δημοτικοί αστυνομικοί. Τι να κάνανε, να κάνουν πως δεν τους βλέπουν από το πεζόδρομο που έσυζε και εκείνη τη στιγμή με κόσμο. Είναι 350 ευρώ εγκινής. Είπαμε, δεν θέλουμε κανένα πρόστιμο, αλλά θέλουμε σεβασμό στον
0: και να
1: δημότη,
0: γίνει αντιληπτό. Ναι, εδώ βέβαια θέλει και τη συνεργασία των δύο, θα το πω και εγώ, που πολλές φορές έτσι έχω έναν έντονο τόνο απέναντι σε πράγματα, γιατί όχι στην υπερβολή, ας υπάρχει μια ανοχή, αλλά σε κάποια πράγματα δεν γίνεται, δεν υπάρχει ανοχή. Έχω 2 ερωτήματα, το ένα αφορά την επετία, κύριε Καραντινέ, γιατί έχει οξυνθεί πολύ το ζήτημα στο κέντρο, και το δεύτερο αφορά στους μήνυ καταβλισμούς αυτών που είπατε, εσείς λέτε συμπαθέστατης ομάδας στο Ρωμά, εγώ θα σας πω ανθρώπων οι οποίοι καταργούν το δημόσιο χώρο, τον ιδιωτικοποιούνται με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει εις βάρος των υπολείπων. Αυτή είναι η εικόνα μου, εγώ έτσι το βλέπω.
1: Εφαρμόζω πάντοτε, κυρία Ανδρεάκη, τον νόμο. όσον αφορά την επιτυχία.
0: Δηλαδή εκεί απέναντι. Μισό, στιγμή... μισό. Πάρτε μου μια ανάσα να ακούσουμε ένα γρήγορο διαφημιστικό γιατί τους έχω κρατήσει.
1: Μην μου κλείσετε.
0: Όχι,
1: κύριε. Μα πρέπει να βγω πάνω στο Δήμο γιατί.
0: Έχω ερώτηση. Εκεί θα βάλετε δημοτική αστυνομία.
1: Μετά
0: θα βάλετε και εκεί δημοτικούς αστυνομικούς. Γιατί ακούγεται και αυτό ότι μπορεί να βάλετε δημοτικούς αστυνομικούς στη Λότζη.
1: Θα το εξετάσουμε.
0: Δεν το έχετε εξετάσει ακόμα. Αυτό θα γίνει για λόγους ασφαλείας.
1: Αυτό θα γίνει στο νου που φαντάζομαι για λόγους ασφαλείας. Ναι,
0: ναι, όχι. Ξέρετε, φαντάζεστε. Εσείς θα τα αποφασίσετε.
1: Ναι, αλλά ένα λεπτό δεν αποφασίζει μόνο ο προϊστάμενος. Είναι μια απόφαση συνολική συνήθως, έτσι δουλεύουν τα όργανα.
0: Ωραία. Τελευταίο ερώτημα με τους μήνυ αυτούς καταβλισμούς. Απέναντι ναι. Στο πάρκινγκ που είναι να γίνει το, όποτε γίνει, το νέο δικαστικό
1: για
0: μέγαρο.
1: Για την επαιτία από τότε.
0: Επαιτία επίσης. Την επαιτία. Ναι, την επαιτία τι κάνει.
1: Από τότε που καταργήθηκε και ούτε πτέσμα πλέον δεν είναι η επαιτία, δυστυχώς η αστυνόμευση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε, τους διώχνουμε, επανέρχονται, χρειάζονται συνολική λειτουργία.
0: Εκεί πρόστιμο δεν μπαίνει. Δηλαδή τι κύρος επιβάλλεται σε κάποιον που βάζει ένα νεογέννητο πάνω σε ένα καυτό πεζοδρόμιο για να επαιτεί. Η πολιτεία τι λέει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ότι δεν έχει ταυτότητα. Πρέπει να προσαγάγουν το νεογέννητο με τη μαμά. Να πάει, όπως το λένε, στο δημοτικό μέγαρο η κοινωνική υπηρεσία να βρούνε τον μπαμπά γιατί δεν μπορεί να αποχωρήσουν τη μαμά από τον νεογέννητο να έρθει, αν έρθει ούτως ώστε να πράξουν τα δέοντα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά μπορεί να σας τα πει καλύτερα η αστυνομία η οποία...
0: Εσείς έχετε αρμοδιότητα πάνω στην επαιτία.
1: Όπως είναι τώρα... Ναι. Δεν έχουμε αρμοδιότητα.
0: Α, δεν έχετε.
1: Δηλαδή εμείς σε μειχτό κλιμάκιο έχουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Εάν μας ζητήσουν τη συνδρομή μας, και έτσι πάει η αστυνομία. Συνδρομή σε μειχτά κλιμάκια.
0: Ωραία. Τον καταβλισμό λοιπόν τώρα για να τα προλάβω γρήγορα όλα, απέναντι εκεί από τα ΚΤΕΛ. Γιατί τον αφήνετε να συντηρείται, ας πούμε, που είναι και ένας χώρος που τον είχατε ζητήσει για πάρκινγκ, αν δεν κάνω λάθος, από τον κύριο Φλωρίδη και είχε πει ναι. Δεν κάνω λάθος, ισχύει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εκεί πέρα είναι θέμα νόμου. Εκεί δηλαδή εμείς μπορούμε σαν δημοτική αστυνομία και το έχουμε κάνει, να πάμε να βάλουμε πρόστιμο, προσέξτε να δείτε, επειδή δεν είναι καθαρός ο χώρος.
0: Αλήθεια,
1: δεν μπορούμε
0: τώρα.
1: Να τη διώξουμε εμείς.

0: αυστηρότερους ελέγχους, ή επειδή είναι και καλοκαίρι και είναι και ένα δύσκολο καλοκαίρι, θα είσαστε πιο ανεκτικοί?
1: Κοιτάξτε, φέτος ξεκινήσαμε νωρίς τους ελέγχους, προχωρούν κανονικά και θα προχωρήσουν εάν ολοκληρωθεί ο πρώτος έλεγχος και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι υποτροπιάζουν, και βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, υποχρέωση είναι να περάσουμε και δεύτερη φορά.
0: Έχετε εκεί διαπιστώσει πολλές παρεμβάσεις?
1: Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή, αν έχει γίνεται, οι παραβάσεις καταγράφονται και θα κοστοβοληθούν από την υπηρεσία.
0: Ωραία. Οπότε εγώ βάζω τίτλο 2 δημοτικές αστυνομικές στη Λότζια για λόγους ασφαλείας. Είναι σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση.
1: Δεν έχει αποφασιστεί, αλλά είναι σε σκέψη ίσως. Τη βάζουν όλοι οι δημοσιογράφοι σε σκέψη και μας βάλατε και εμένα σε σκέψη. Διότι και χθες με ρώτησε δημοσιογράφος, λέει, με βάση την παρουσία του Ρουβίκο να σκέφτεστε να διασφαλίσετε. Λέω, γιατί πού είχαν πάλι παρουσία? Λέει, προχθές σε κάποιο δημοσιογράφο κτίριο. Οπότε το βάζετε πραγματικά, μας βάλατε σε σκέψη και ίσως είναι σωστές σκέψεις στις οποίες προχωρούμε.
0: Εκεί θα χρειαστεί και η βοήθεια της αστυνομίας, έτσι όπως τα πράγματα αυτή την ώρα παρουσιάζονται και στην επικαιρότητα, κύριε Καραντινέ, και πέρα από το Ηράκλειο εννοώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση. Καλή συνέχεια. Γιατί έχετε έκτακτη σύσκεψη στη Λότζια, έχει προκύψει κάτι?
1: Όχι, εγώ έχω ούτως ή άλλως επιτροπές συνέχεια. Πάω και έρχομαι, ξέρετε. Ναι. Είμαι πλήρους απασχόληση.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Καραντινέ.
1: Εντάξει, να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών, απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση, συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη, για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

47 λεπτά μετά τις 9 και πάμε για τα επόμενα 13 λεπτά μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα με πολύ ντόρο, πάρα πολύ σκόνη που έχει σηκωθεί γύρω από το ζήτημα που αφορά την είδηση ότι η Μαρία Καριζιανού, όπως χθες αποκαλύφθηκε, είναι η ίδια, όπως φέρεται να λέγεται, η ιδιοκτήτρια διαμερίσματος που αγοράστηκε από εταιρεία δική της μέσα από ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Μέσα δηλαδή από μια διαδικασία που έχει πονέσει πάρα πολύ αρκετούς στη χώρα μας, που χάνουν το ακίνητό τους λόγω οφειλών και βγαίνουν σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Ξέρω αρκετό κόσμο που έχει χάσει το σπίτι του γιατί δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες πλήρωσης ενός δανείου, τότε που αυτά δινόταν χωρίς καμία φιδό. Το σπίτι και για ένα Έλληνα είναι ένα ειδικά πολύ πονεμένο ζήτημα, ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε από τους λίγους λαούς που έχουμε αυτή την κουλτούρα του κεραμιδιού, της στέγης. Ήταν προτεραιότητα τις προηγούμενες δεκαετίες, ήταν η πρίκα που συνόδευε ένα παιδί, το κεραμίδι και όχι οι σπουδές του για παράδειγμα. Το είχαμε πάρα πολύ ψηλά και πάρα πολλοί άνθρωποι επένδυσαν μια ολόκληρη ζωή αγωνιζόμενοι να αποκτήσουν ένα δικό του σπίτι, ένα σπίτι για τα παιδιά τους. Και αν αυτό δεν ήταν εφικτό, γιατί από τους νοικοκύριδες και τα τακτοποιημένα οικονομικά περάσαμε μετά στις δανειακές υποχρεώσεις, φτάσαμε και στην πραγματικότητα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Η Μαρία Καριζιανού, μπαίνοντας στην πολιτική, ένα από τα θέματα που έβαλε ψηλά στην ατζέντα της ήταν να στυλιτεύσει και τις πρακτικές αυτών των πληστηριασμών και το found, που κάτω από διαδικασίες που πολλές φορές δεν είναι ιδιαιτέρως διαφανείς, αφαιρούσαν αυτή τη στέγη από ανθρώπους που την απέκτησαν δόση-δόση, μήνα-μήνα. Και το έβαλε πολύ ψηλά, το συζήτησε. Οπότε το γεγονός ότι τώρα αποκαλύπτεται ότι η ίδια απέκτησε ένα κίνητο στην Αθήνα, στην Ιουλιανού, στην οδό Ιουλιανού, ένα κίνητο το οποίο άνοικε σε μια οικογένεια Ινδών, οι οποίοι δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις δόσεις και το έχασαν. Είναι μια περιοχή που δεν είναι ιδιαιτέρως αναβαθμισμένη, αυτή που βρίσκεται αυτό το ακίνητο. Ξέρετε, στην Αθήνα λοκάρονται περιοχές, αγοράζονται φτηνά ακίνητα σε μια περίοδο που δεν τα ζητάει κανείς. Αυτά γίνονται τα περισσότερα Airbnb και έτσι οι περιοχές αυτές με έναν τρόπο σταδιακά αναβαθμίζονται. Αυτό είναι ένας νόμος της αγοράς, δεν μπορείς να πεις ότι δεν συμβαίνει. Αυτό που υπάρχει σε αυτή τη συζήτηση, γιατί παράνομο δεν υπάρχει. Το ακίνητο βγήκε στον πληστηριασμό, η ίδια έκρινε ότι θέλει να το αγοράσει και το αγόρασε. Είναι καθόλου ανόμιμο. Νόμιμα και η αγορά, νόμιμη και η διαδικασία. Νόμιμο και κάποιος να θέλει να το κάνει. Δεν μπορείς όμως να πεις ότι είναι ηθικό. Με την έννοια ότι από την ώρα που διαλέγεις να μπεις στην πολιτική και από την ώρα που διαλέγεις το συγκεκριμένο ζήτημα να το βάλεις ψηλά στη συζήτηση, δεν μπορεί μετά να είσαι εσύ ένας από εκείνους που πρωταγωνιστεί στην αγορά ενός τέτοιου ακινήτου. Αυτό συζητάνε από χθες και στην πολιτική και στα κανάλια. Άκουσα λίγο πριν τον βουλευτή Ηρακλή μου το Πασόκ, τον Φραγκίσκο Παρασύρη, να τοποθετείται γύρω από το θέμα σε μέσο της Αθήνας. Χρησιμοποίησε και μια φράση, να πει τη βρίσκω έτσι εύστοχη, για τα γιοταχή κόμματα. Δηλαδή κόμματα από αυτή την ώρα δημιουργούνται προσωποπαγή, προσωκεντρικά. Προσωποκεντρικά, χωρίς να έχουν, ας πούμε, τη λογική μιας ιδεολογίας, είναι ένα πρόσωπο. Είχε απήχηση, πρωταγωνίσει κάποια στιγμή για κάποιο λόγο και μετά ιδρύει ένα κόμμα. Το έκανε η κυρία Καριζιανού, το ξανακάνει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Προσωποκεντρικό είναι και το δικό του. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε. Η ίδια το παραδέχτηκε χθες και μάλιστα είπε ότι
έγινε άθελά της, το πήρε η εταιρεία που είναι μέσα και ο πρώην σύντροφός της, δεν το κατάλαβε. Αυτά που κάποιος μπορεί να πει έτσι εν είδη αιτιολόγησης μιας τέτοιας επιλογής, νομίζω ότι θα πρέπει να το αιτιολογήσει με επαρκέστερο τρόπο, με πιο ισχυρά έτσι επιχειρήματα. Δεν το θυμάται, λέει, καν ότι το πήρε, αυτό είπε, και ότι δέχεται πόλεμο από το σύστημα. Με κοιτάει ο Αντώνης περίεργα. Ναι, αυτό είναι μια αιτιολογία που συχνά λέγεται. Δηλαδή δεν λέει ότι ναι, το έκανα, αναλαμβάνω την ευθύνη, ήταν λάθος μου, μέα κούλπα και προχωράμε. Της φταίει το σύστημα. Το σύστημα την έχει στοχεύσει, το σύστημα την πολεμάει, το σύστημα βρίσκει πράγματα που έκανε για τα οποία η ίδια αντιτίθεται. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα οξύμορο πράγμα. Από τη μία το στυλιτεύεις και λες είναι μια κακή πρακτική, δεν την επικροτώ και πρέπει να την αλλάξουμε, και μετά γίνεσαι μέρος του συστήματος και πας και αγοράζεις ένα τέτοιο κίνητο. Αυτό είναι το κομμάτι που στυλιτεύεται. Το ξαναλέμε, μια πολύ νόμιμη διαδικασία, καθόλου ηθική όταν μπαίνεις μπροστάρεις σε μία κίνηση λέγοντας στον κόσμο ότι εγώ θα σας υπερασπιστώ, τα δικαιώματα αυτά που πολλές φορές θίγονται θα προσπαθήσω να τα υπερασπιστώ με τον καλύτερο τρόπο, και μετά πας και αγοράζεις αυτή την περιουσία αυτών των ανθρώπων που σε μια δύσκολη στιγμή τους δεν μπορούσαν να την ικανοποιήσουν και να την κρατήσουν δική τους. Αυτό είναι το θέμα με τη Μαρία Καρισιανού. Το κλείνουμε και πάμε παρακάτω.

Βλέπω και είναι πολύ ψηλά και διάφορα παραπολιτικά σχόλια που αφορούν έτσι τις χθεσινές φωτογραφίες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πολλές ιστορίες εκεί μπορεί να γραφτούν, γιατί σχεδόν η πλειοψηφία των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου χθες φωτογραφήθηκε, ας πούμε, με τον επερχόμενο πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Βαγγέλη του Ζάχαρη. Αναμνηστικά, τιμήσανε και λέγοντας του καλή επιτυχία στην επόμενη του κίνηση. Κάποια από τα πρόσωπα που φωτογραφήθηκαν μαζί με τον Βαγγέλη τον Ζάχαρη βλέπω ότι δημιουργούν περισσότερο ντόρο σχετικά με το γιατί διάλεξαν αυτή τη στιγμή να την απαθανατήσουν και τι μπορεί αυτό να νοηματοδοτεί ή τι εξελίξεις μπορεί να έχει. Το ξαναλέμε ότι ήδη πολλά στελέχη από τις περιφέρειες όλης της χώρας έχουν διαλέξει να οδεύσουν σε εθνικά ψηφοδέλτια. Και γι' αυτό και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους είπε ότι βεβαίως και μπορείτε να το κάνετε, βεβαίως και μπορείτε να είστε υποψήφοι. Ο ίδιος μίλησε βεβαίως για την Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον και για άλλες πολιτικές παρατάξεις. Αν μιλάμε για το Περιφερειακό Συμβούλιο εδώ στο Ηράκλειο, υπάρχουν αυτή την ώρα εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι φλερτάρουν με διάφορες παρατάξεις για να είναι στα εθνικά ψηφοδέλτια και στο ΠΑΣΟΚ αλλά και σε άλλα κόμματα. Για τη Νέα Δημοκρατία πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μπορείτε να είστε υποψήφοι, αλλά μέσα στον Ιούλιο, σε αυτόν εδώ το μήνα, πρέπει να παραιτηθείτε από την αντιπεριφέρεια, από το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχετε, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ενστάσεις περί αθέμητου ανταγωνισμού. Διαβάζω διάφορα παραπολιτικά σχόλια που λένε, ας πούμε, ότι για τη Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από 10 αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι συζητούν σε διάφορες περιφέρειες για εθνικά ψηφοδέλτια για τις εθνικές εκλογές. Κουβέντα κάνουν, δεν έχουν πάρθει οριστικές αποφάσεις. Αν τώρα πρέπει να ξεκαθαριστεί και ο χρόνος των εκλογών, θα γίνει τον Οκτώβριο, γιατί η εικόνα μοιάζει σαν να πηγαίνουμε για εκλογές τον Οκτώβριο. Θα γίνουν τον Οκτώβριο, θα γίνουν τον Μάρτιο. Νομίζω ότι ο χρόνος που θα επιλεχθεί θα καθορίσει και τις επόμενες κινήσεις. Πάντως πρόσωπα υπάρχουν αρκετά, το ξαναλέω και εδώ στο Ηράκλειο, αρκετά ονόματα παίζουν. Πολλοί έχουν δεχτεί κρούσεις από διάφορες παρατάξεις. Μένει να δούμε τελικώς αν όλα αυτά τα σενάρια ευωδώνονται και ποιοι θα πάρουν τη μεγάλη απόφαση και πού θα προσχωρήσουν. Διότι εδώ υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν και μετακινήσεις. Δηλαδή οι άνθρωποι που τους γνωρίσαμε σε ένα συγκεκριμένο κομματικό στρατόπεδο ενδέχεται τώρα να δέχονται κρούσεις και να φλερτάρουν και από άλλα στρατόπεδα. Είτε από κόμματα σε δημιουργία, είτε από άλλα που μέχρι πρότινος δεν είχαν πολύ δυνατά ψηφοδέλτια στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Αυτά θα τα δούμε. Έχουμε δρόμο πολύ να διανύσουμε και πολλά ονόματα να πούμε. Νομίζω όμως ότι ήδη κυκλοφορούν πάρα πολλά από αυτά στην αγορά. Τώρα κάνοντας έτσι μια γρήγορη καταγραφή της επικαιρότητας στα πολύ λίγα λεπτά που απομένουν, έχουμε και την περίπτωση ενός 6χρονου παιδιού το οποίο σοβαρά τραυματισμένο από τροχαίο δυστύχημα που έγινε νοτίως του Ρεθύμνου στα Σχοινάρια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου αρχικά, εκεί έγινε η πρώτη χειρουργική επέμβαση. Κρίθηκε όμως ότι μετά από αυτή την απαιτητική και πολύωρη επέμβαση στο Ρέθυμνο, γιατί είχε υποστεί ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο κάτω άκρο, κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί άμεσα στην Αθήνα, στο ΚΑΤ. Η μεταφορά του παιδιού έγινε χθες το βράδυ και πλέον ο 6χρονος νοσηλεύεται, όπως διαβάζω στο Κρέτα One, σε νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να καταβληθούν οι προσπάθειες να αποκατασταθεί το πόδι του παιδιού και να μην χάσει το άκρο αυτό. Το σοβαρό τροχαίο, ξαναλέω, έλαβε χώρα στα Σχοινάρια, στο Ρέθυμνο. Δεν ξέρουμε ακόμα τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία έλαβε χώρα το συγκεκριμένο ατύχημα. Δίνει όμως την αφορμή να πούμε για πολλωστή φορά ότι σε όποιο σημείο και αν κινούμαστε στην Κρήτη, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει
μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος. Και από το βόρειο μέτωπο είναι και έργα σε εξέλιξη για τον ΒΟΑΚ. Έχουν μπει κολονάκια, σε κάποια σημεία είναι δύσκολη κυκλοφορία, θέλει πολύ προσοχή. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στη νότια πλευρά της Κρήτης, εκεί όπου το οδικό δίκτυο δεν είναι το καλύτερο. Υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι είναι απαρχαιωμένοι, που χρησιμοποιούνται από πάρα πολλά αυτοκίνητα αυτή την περίοδο, γιατί οδηγούν σε γνωστές και μη παραλίες. Πολύ προσοχή, ψυχραιμία, γιατί δεν είναι εύκολο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, να κυκλοφορήσει στην Κρήτη. Θέλει τεταμένη οδηγική προσοχή. Αυτό και φεύγω. Αύριο στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας διακομίστηκε ο εξάχρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχείο στα Σχοινάρια Ρεθύμνου για να συνεχίσει την εξειδικευμένη νοσηλεία του. Τραγικό θάνατο βρήκε μία 62χρονη γυναίκα στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου μετά από πτώση της από ταράτσα κτηρίου. Κατέληξε ο 59χρονος καθηγητής πληροφορικής λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τροχείο στη διασταύρωση προς Μεταξοχώρη. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του. Αλλαγή σκυτάλη στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με τη Σοφία Μαλανδράκη να διαδέχεται τον Βαγγέλη Ζάχαρη για το δεύτερο μισό της θητείας μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη που εγκρίθηκε στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση. Αναζητούνται οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη Βάγια Νέστορα. Η Νέα Δημοκρατία πραγματοποιεί στη Θεσσαλονίκη σήμερα συγκέντρωση στη μνήμη της. Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη διάσωση 43χρονου από τη Βενεζουέλα που παραμένει για μία εβδομάδα κάτω από τα ερείπια επταόροφου κτηρίου. Την ίδια ώρα οι αρχές κάνουν λόγο για 2.300 νεκρούς, πάνω από 11.000 τραυματίες και σχεδόν 13.000 άστεγους. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
10: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
11: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin
10: Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
11: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: στο πλευρό σου. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσουμε, νομίζω, ο Αντώνη. Δημήτρης Μητροπάνος. Ρόζα, Ρόζα. Θάνος Μικρούτσικος, Θάνος Μικρούτσικος. Εδώ είμαστε και σήμερα, Κρέτα One 102,3, φίλες και φίλοι. Κρέτα One 102,3 για όσους είστε συντονισμένοι στο νομό Ηρακλείου, από όποιο σημείο και αν βρίσκεστε του νομού, από όπου και αν μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, είτε βρίσκεστε στο δρόμο, είτε βρίσκεστε στην εργασία σας, είτε από το σπίτι σας. Και βεβαίως το Κρέτα One συνδυάζει εικόνα και ήχο, επομένως μπαίνετε στην ιστοσελίδα cretaone.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε ζωντανά και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κρέτα One 102,3. Σήμερα είναι Πέμπτη, Πέμπτη, έχω χάσει λίγο τις μέρες, είναι 2 Ιουλίου, βλέπεις Αντώνη, μπαίνει ο Ιούλιος και σιγά σιγά αρχίζει να χάνεις τις μέρες, τις ημερομηνίες. 2 Ιουλίου λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε μια μέρα η οποία έχει πάρα πολλές ειδήσεις, τόσο στην πολιτική επικαιρότητα όσο και σε τοπικό επίπεδο, όπως κάθε μέρα βεβαίως. Να πούμε φίλες και φίλοι ότι σε πολιτικό επίπεδο κυριαρχεί η είδηση, η θλιβερή και εξοργιστική θα έλεγα εγώ ταυτόχρονα είδηση του τριπλού τρομοκρατικού χτυπήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας. Και επειδή πρέπει να λέμε τα ονόματα των θυμάτων από χτυπήματα, τυφλά χτυπήματα της τρομοκρατίας, μιλάμε βεβαίως για τη Βάγια Νέστορα, η 72χρονη δυστυχώς έπειτα από πολλές ώρες όπου πάλεψαν οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς κατέληξε, υπέκυψε στα τραύματά της. Μητέρα πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, το μικρό Αφροδίτη, μου λέει ο Αντώνης, της Αφροδίτης Νέστορος, άλλωστε και τα τρία χτυπήματα είχαν ένα κοινό παρανομαστή. Ήταν και τα τρία στελέχη, τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης. Μία υποψήφια βουλευτής, η Αφροδίτη Νέστορα, ένας πρώην βουλευτής, ο κύριος Αναστασιάδης και βεβαίως ο γραμματέας, ο πρόεδρος της ΔΕΠ του νόμου Θεσσαλονίκης. Εμπριστικοί μηχανισμοί τοποθετήθηκαν από τις 4 τα ξημερώματα μέχρι και τις 4:30 περίπου σε τρία διαφορετικά σπίτια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ακόμη πέρα από το θάνατο τον τραγικό θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορος, να τραυματιστούν ακόμη 4 άνθρωποι, ανάμεσά τους και η πολιτεύτρια Θεσσαλονίκης Αφροδίτη Νέστορα. Δυστυχώς τα εγκάβματα κάλυπταν πάνω από το 80% του σώματος της άτυχης γυναίκας και ο θάνατός της επί της ουσίας αποδόθηκε σε πολύ οργανική ανεπάρκεια. Ένα από τα εξεταζόμενα σενάρια ουσιαστικά είναι ότι η Βάγια Νέστορα κατέβηκε στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου και διέμενε μετά από την πρώτη έκρηξη και σε εκείνο το σημείο, σε εκείνο το χρονικό σημείο ουσιαστικά άλλη μία έκρηξη στάθηκε επί της ουσίας η μοιραία για την Βάγια Νέστορα. Βεβαίως φίλες και φίλοι, την έρευνα έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και οι αρχές ουσιαστικά εκτιμούν ότι στις επιθέσεις αυτές, τις τρομοκρατικές, επαναλαμβάνω, επιθέσεις, ουσιαστικά συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα. 3 άτομα τα οποία επέβαιναν σε 2 μοτοσυκλέτες. Οι 2 είχαν πολύ ενεργό ρόλο στην τοποθέτηση των εμπριστικών μηχανισμών και ο ένας, ο γνωστός σε τέτοιες περιπτώσεις, κρατούσε τσίλιες, ο γνωστός τσιλιαδόρος. Είναι οι αστυνομικές αρχές σε αυτό το σημείο εξετάζουν τις κάμερες ασφαλείας, τις καταθέσεις των μαρτύρων και αποτυπώματα τυχών από γενετικό υλικό για να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τους δράστες, τους τρομοκράτες. Και βέβαια, όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τρομοκρατικές περιπτώσεις, εξετάζουν υπολείμματα από τους εμπριστικούς μηχανισμούς προκειμένου να δουν αν συνδέονται, φίλες και φίλοι, με παλιότερες τρομοκρατικές επιθέσεις. Όλα δείχνουν προς το παρόν ότι τα άτομα που οι τρομοκράτες, μ' αρέσει, Αντώνη, να λέω τις λέξεις με το όνομά τους, γιατί περί τρομοκρατίας πρόκειται, περί τρομοκρατικής επίθεσης πρόκειται. Οι τρομοκράτες λοιπόν ουσιαστικά φέρεται μέχρι στιγμής ότι προέρχονται από τον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο. Και μάλιστα εξετάζεται, όπως είπαμε, το αν υπήρχαν συμμετοχή, αν συμμετείχαν σε καταλήψεις ή σε παλιότερες επιθέσεις. Και εδώ, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι εξετάζεται επίσης, ουσιαστικά οι αρχές θεωρούν απίθανο το να πραγματοποιηθεί ανάληψη ευθύνης για το συγκεκριμένο τρομοκρατικό χτύπημα, καθώς ουσιαστικά υπήρξε θάνατος. Η 72χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, επομένως το πιο ουσιαστικά πιθανό σενάριο είναι να μην δούμε ανάληψη ευθύνης για το συγκεκριμένο τρομοκρατικό χτύπημα. Άλλωστε πάντα οι τρομοκράτες σε όλη την ιστορία είναι πέρα από άνανδροι, είναι, επιτρέψτε μου να πω και τη λέξη λαϊκά, είναι και κότες, έτσι. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση και λόγω της θανατηφόρου έκβασης της 72χρονης γυναίκας, είναι πιθανότερο το σενάριο να μην υπάρξει καμία ανάληψη ευθύνης. Θέλω, φίλες και φίλοι, να σταθώ σε αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά η τρομοκρατία αποτελεί πλήγμα για τη δημοκρατία. Είναι δεδομένο αυτό. Η χώρα αυτή έχει πονέσει, έχει πληγωθεί για πολλές δεκαετίες από τα χτυπήματα της τρομοκρατίας. Άλλωστε, μην ξεχνάμε και την τρομοκρατική οργάνωση της 17 Νοέμβρη, η οποία έδρασε για δεκαετίες στη χώρα μας και είχε δεκάδες ουσιαστικά θύματα, νεκρούς. Και ξέρετε, όταν η βία μετατρέπεται σε εργαλείο δήθεν πολιτικής, μπαίνει μέσα σε έναν πολιτικό και ιδεολογικό μανδύα προκειμένου να δικαιολογηθεί, τότε οι συγκεκριμένες επιθέσεις δεν προσβάλλουν, δεν είναι μόνο επιθέσεις απέναντι σε ένα άτομο ή σε μια οικογένεια, όπως δυστυχώς έγινε προχθές τα ξημερώματα στο σπίτι των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι χτύπημα κατά της ελληνικής κοινωνίας συνολικά. Είναι περιττό να πω ότι καμία πολιτική διαφωνία και καμία ιδεολογική αιμονή, φίλες και φίλοι, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν σε καμία περίπτωση την αφαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής. Και βέβαια, σε τέτοιες τρομοκρατικές περιπτώσεις, να πούμε ότι δεν χωράνε ούτε περιθώρια για αστερίσκους, ούτε ίσες αποστάσεις. Η καταδίκη κάθε μορφής τρομοκρατικού χτυπήματος και πολιτικής βίας συνολικά, μην το ξεχνάμε, γιατί δεν είναι μόνο τα τρομοκρατικά χτυπήματα που μπορεί να στερήσουν τη ζωή σε έναν συνάνθρωπό μας, είναι και η πολιτική βία. Το να πας, για παράδειγμα, να πάει μια αυτόκλητη ομάδα ουσιαστικά ηρώων, σε πολλά εισαγωγικά, στον ιδιωτικό χώρο ενός πολιτικού, είτε πρόκειται για την κατοικία του είτε για το χώρο της εργασίας τους, και αυτό αποτελεί βία, φίλες και φίλοι. Και οφείλει η ελληνική κοινωνία σύσσωμη, οι δημοκρατικοί θεσμοί σύσσωμοι, να καταδικάζουν απερίφραστα και χωρίς κανένα, μα κανένα αστερίσκο, τα συγκεκριμένα τρομοκρατικά χτυπήματα. Και βέβαια, μόνο μια κοινωνία που θα είναι ενωμένη απέναντι στο φανατισμό, απέναντι στην τρομοκρατία, που θα έχει πίστη στη δημοκρατία και στις θεμελιώδεις αξίες της, τότε μπορεί να απομονώσει το μίσος, το κοινωνικό μίσος, που είναι υπαρκτό, φίλες και φίλοι. Δυστυχώς είναι υπαρκτό και το βλέπουμε καθημερινά. Να το απομονώσει και να υπερασπιστεί το πολυτιμότερο αγαθό, που δεν είναι άλλο από την ανθρώπινη ζωή, και θα προσθέσω βεβαίως και τις δημοκρατικές αρχές και αξίες. Βεβαίως οφείλω να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι διαβάζοντας αυτή την θλιβερή και εξοργιστική είδηση για το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορος, το μυαλό μου αυθόρμητα πήγε σε μια κορυφαία πολιτικό, εδώ συντοπίτησά μας, και αναφέρομαι βεβαίως στην βουλευτή Χανίων και πρώην υπουργό, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Πήγε αυθόρμητα εντελώς, και βεβαίως ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι και η ίδια έχει βιώσει από πρώτο χέρι πώς είναι να χάνεις τον άνθρωπό σου από τρομοκρατικό χτύπημα, από τυφλή βία. Σε αυτό το σημείο με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η κυρία Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, καλημέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, κύριε Ρεψομενή, και καλημέρα και στο Ηράκλειο.
0: Να είστε καλά. Έλεγα νωρίτερα, δεν ξέρω αν μας ακούσατε, ότι αυθόρμητα το μυαλό μου, διαβάζοντας την είδηση του θανάτου της 72χρονης Βάγιας Νέστορος, ήρθε σε εσάς, κυρία Μπακογιάννη. Και θέλω να ξεκινήσω και να ρωτήσω πώς εσείς προσωπικά και πολιτικά βεβαίως βιώσατε την συγκεκριμένη είδηση του τριπλού τρομοκρατικού χτυπήματος κατά τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε βεβαίως ως αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία της πνοή η Βάγια Νέστορος.
1: Τι να σας πω, κύριε Ψωμανίκη, καταρχήν είμαι συντετριμένη, και δεύτερον είμαι εξοργισμένη, και τα δύο συναισθήματα μαζί. Είναι αυτό το οποίο συνέβη χθες, είναι μία δολοφονία μίας γυναίκας στη Θεσσαλονίκη από ανθρώπους οι οποίοι είναι κοινοί δολοφόνοι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάτι το απίστευτο ότι σήμερα το 2026 βιώνουμε μία τέτοια τρομοκρατική πράξη στη Θεσσαλονίκη, και υπάρχει ένα θύμα, το οποίο ήταν μια γιαγιά που μεγάλωνε το εγγονάκι της κόρης της που είχε πεθάνει. Είναι απίστευτα πράγματα. Δηλαδή δεν ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους, δεν ενδιαφέρονται για τις ψυχές, δεν ενδιαφέρονται για τις ζωές, δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά, πρέπει να συλληφθούν το ταχύτερο δυνατόν και να πάνε στη δικαιοσύνη. Είναι δολοφόνοι. Mm-hmm. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ναι, και εμείς ως κοινωνία, ότι η δολοφονία είναι δολοφονία, και ότι όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις αυτές ως λεκτική βία, διότι υπάρχει πάρα πολύ λεκτική βία πλέον στη ζωή μας, ακόμα και μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποκαλούν τους άλλους συναδέλφους δολοφόνους. Δεν αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της ζημιάς που κάνουμε με το να χρησιμοποιούμε τέτοιες λέξεις, οι οποίες έχουν μια πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία στην ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Δολοφόνος είναι αυτός ο οποίος φωνεύει με δόλο. Είναι αυτός ο οποίος έβαλε χθες αυτό το γκαζάκι με τη βενζίνη έναν εμπριστικό μηχανισμό και τον εισέπνευσε αυτή η γυναίκα την ώρα που έσκασε ο δεύτερος και τον εισέπνευσε και πέθανε, κύριε Ραψομανίκη μου. Δηλαδή είναι τρομερό πράγμα αυτό. Με ακούτε εξοργισμένη, διότι εμένα ποτέ δεν το χωράει ο νους μου πώς είναι δυνατόν να αφαιρέσεις τη ζωή ενός ανθρώπου. Να μπει στη λογική ότι αφαιρώ τη ζωή ή ότι δεν με νοιάζει να αφαιρέσω μια ζωή.
0: Πραγματικά, κυρία Μπακογιάννη, και στο δικό μου μυαλό οφείλω να σας πω, η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό. Δηλαδή, ακόμα και όταν ντύνεται σε ένα ψευτοπολιτικό ή ψευτοειδολογικό μανδύα, δεν μπορεί να δικαιολογείται σε καμία περίπτωση.
1: Δεν υπάρχουν μανδύες και γι' αυτό και δεν υπάρχουν πολιτικά εγκλήματα. Mm-hmm. Και γι' αυτό και στο Σύνταγμά μας αυτό που προτείνουμε είναι πλήρης κατάργηση. Υπήρχαν πολιτικά εγκλήματα το 2 αιώνες πριν. Mm-hmm. Σήμερα δεν υπάρχουν πολιτικά εγκλήματα. Υπάρχουν κοινοί δολοφόνοι του κοινού ποινικού δικαίου. Και αν καμιά φορά η δικαιοσύνη στην Ελλάδα δίνει ελαφρυντικά σε φόνους γιατί γίνανε εμβρασμό ψυχής ή διότι τέλος πάντων ο άνθρωπος είχε χάσει τα λογικά του ή δεν ξέρω τι, στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση ούτε τα λογικά σου έχεις χάσει, ούτε εμβρασμό ψυχής είσαι, ούτε σε ενδιαφέρει ποιος είναι αυτός ο οποίος το σκοτώνεται. Αυτό είναι το φοβερό της ιστορίας. Δεν υπάρχει κανενός είδους άλλο κίνητρο αλλά μόνο το μίσος που έχεις κατά της κοινωνίας. Mm-hmm.
0: Κυρία Μπακογιάννη, εκτιμάτε ότι θα υπάρξει ενδεχομένως ανάληψη για το τρομοκρατικό χτύπημα, ανάληψη ευθύνης για το τρομοκρατικό χτύπημα?
1: Δεν ξέρω αν θα τολμήσουν να κάνουν ανάληψη ευθύνης. Mm-hmm. Αμφιβάλλω πάρα πολύ ότι θα τολμήσουν, γιατί η οργή στην κοινωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αμφιβάλλω πάρα πολύ, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Ξέρετε, από ένα σημείο και πέρα οι άνθρωποι χάνουν χάνουν την αίσθηση της πραγματικότητας. Είναι άνθρωποι στους οποίους έχει καλλιεργηθεί ένα μίσος το οποίο δεν μπορείς να το εξηγήσεις με κοινή λογική. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση στις ανθρώπινες αδυναμίες, στις δύσκολες στιγμές των ανθρώπων. Πάρα πολύ μεγάλη, σας διαβεβαιώ. Αυτό το πράγμα δεν έχω καμία κατανόηση. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω με κανένα τρόπο.
0: Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε, κυρία Μπακογιάννη, ουσιαστικά αν απαιτούνται πρόσθετες νομοθετικές παρεμβάσεις. Είπατε βέβαια πριν και για το Σύνταγμα και το λέω αυτό γιατί το ζούμε τα τελευταία 15 χρόνια ότι η λεκτική βία, η βία, η πολιτική εντός εισαγωγικών, η κοινωνική βία έχει ενταθεί σε ρυθμούς που ενδεχομένως έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Θεωρείτε ότι, για παράδειγμα τώρα, το να πάει μια ομάδα αυτόκλητων, σε πολλά εισαγωγικά, σωτήρων σε ένα πολιτικό γραφείο ή σε μια κατοικία και να πετάξει τρικάκια ή γκαζάκια, όπως στην προκειμένη περίπτωση, μήπως χρειάζεται να αυστηροποιηθεί η νομοθεσία, κυρία Μπακογιάννη?
1: Όχι, είναι αυστηρή νομοθεσία μας, κύριε Ψωμενίκη. Mm. Δεν νομίζω πως χρειάζεται. Αυτό το οποίο χρειάζεται, μάλιστα, είναι να κάνουμε μία προσπάθεια. Πρώτα απ' όλα αυτούς τους ανθρώπους να τους συλλάβουμε. Ακόμα ψάχνουμε τους ανθρώπους που δολοφόνησαν τους τρεις στη Μαρφίν.
0: Στη Μαρφίν, πραγματικά.
1: Και τους φωνάζαν από κάτω να καείτε, να καείτε. Δηλαδή είναι φιαλτικά πράγματα αυτά. Δεν συνειδητοποιούμε πολλές φορές το μέγεθος της ζημιάς που γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτού του είδους. Και το νομοθετικό πλαίσιο σήμερα και τη λεκτική βία την καταδικάζει, mm-hmm, και την ρατσιστική βία την καταδικάζει. Και δεν υπάρχει. Δεν χρειάζονται νόμοι. Χρειάζεται να κάνουμε μία προσπάθεια, ιδιαίτερα σε επίπεδο παιδείας,
0: μάλιστα,
1: πολύ δυνατότερη, και να εξηγήσουμε σε όλο τον κόσμο ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει και κανένας, μα κανένας, γι' αυτό καταργήσαμε την ποινή του θανάτου. Εγώ που σας μιλάω έχω ψηφίσει υπέρ της κατάργησης της ποινής του θανάτου για όλους και για τους δολοφόνους του Παύλου Μπακογιάννη. Άρα, για όνομα του Θεού, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. η ζωή είναι μία και μοναδική και κανένας δεν έχει δικαίωμα να την αφαιρεί.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο το μήνυμά σας, κυρία Μπακογιάννη. Ένα τελευταίο ερώτημα και σας αποδεσμεύω, γιατί γνωρίζω ότι έχετε κοινοβουλευτική υποχρέωση.
1: Ναι, πρέπει να μπω στην Επιτροπή του Συντάγματος.
0: Λοιπόν, ουσιαστικά, αν θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα δημόσια στις οικογένειες που δέχθηκαν το τριπλό αυτό τρομοκρατικό χτύπημα, ποιο θα ήταν?
1: Ο Θεός να τους δίνει δύναμη. Δύναμη και κουράγιο. Και να ξέρουν ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σε ολόκληρη την Ελλάδα σήμερα προσεύχονται γι' αυτό. Πιστέψτε με. Εγώ το έχω βιώσει, ξέρω πόσο πολύ μεγάλη ήταν η δύναμη που μου δόθηκε από τον κόσμο και πόσο μεγάλη αγάπη μου δόθηκε από τον κόσμο, και αυτή η αγάπη μας κράτησε όλους όρθιους. Να ξέρουν ότι κατά τον ίδιο τρόπο τους σκεφτόμαστε και τους αγαπάμε.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Μπακογιάννη, για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Ραψομανίκη. Καλημέρα στο Ηράκλειο.
0: Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

πώς να πάρεις το λόγο, Αντώνη, όταν παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι, ε? Χαΐνιδες, Πασχαλίδης, το Καπηλιό, ένα εξαιρετικό. Πήραμε μια εξαιρετική μουσική ανάσα. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, 37 λεπτά μετά τις 10, Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Ραψομανίκης, στον ήχο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Ήταν λίγο βαρύ το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, άλλωστε οι πολιτικές εξελίξεις και οι περιστάσεις ήταν αναγκαίες μετά από ένα τέτοιο τρομοκρατικό, τριπλό τρομοκρατικό χτύπημα που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια γυναίκα, μια 72χρονη, η Βάγια Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς δεν θα μπορούσε μια εκπομπή που είναι και πολιτική να μην ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Ακούσαμε και την βουλευτή Χανίων, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, τα όσα μας είπε ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς όπως είπε κυριαρχούν ανάμεικτα συναισθήματα, τόσο η θλίψη όσο και η οργή για το συγκεκριμένο τρομοκρατικό χτύπημα που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Θα αλλάξουμε όμως εντελώς και σας διαβεβαιώ γι' αυτό κλίμα και θέμα στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όσοι μας παρακολουθείτε τακτικά τόσο στο kretaone.gr όσο και στο ραδιόφωνο, στο Kreta One 102,3, ότι επιδιώκουμε, κυνηγάμε τις θετικές ειδήσεις με το κιάλι, οφείλω να πω, γιατί σπανίζουν οι θετικές ειδήσεις. Δυστυχώς η ειδησιογραφία κατακλείζεται καθημερινά από δυσάρεστες ειδήσεις, από δυσάρεστες πληροφορίες, και όταν συμβαίνει κάτι πολύ θετικό που μπορεί να αφορά την πόλη μας, το νησί μας και τους ανθρώπους του νησιού μας βεβαίως, εμείς είμαστε εδώ για να το αναδεικνύουμε. Έχω λοιπόν παρέα στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 για το επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας. Ο λόγος για μια νέα επιστήμονα, μια λαμπρή νέα επιστήμονα, η οποία έχει επιλέξει, πέρα από το εκπληκτικό βιογραφικό της, έχει επιλέξει να ζει, να δραστηριοποιείται επιστημονικά, ακαδημαϊκά στην Κρήτη, παρά το γεγονός

0: αγγλικά σε μια συνοικία του Ηρακλείου, πώς το λέγει και ο Αλέξης Τσίπρας. Ε. Λοιπόν, έχουμε στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 την κυρία Γεωργία Βελιβασάκη, είναι υποψήφια διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία, φίλες και φίλοι, πριν λίγο καιρό, πριν λίγες μέρες ουσιαστικά, κατάφερε να κερδίσει μία από τις 100 υποτροφίες που δίνει κάθε χρόνο η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Και αν σας φαίνεται αυτό εύκολο, να σας πω μόνο ότι, άλλωστε και ο τίτλος των υποτροφιών είναι «Αριστεία», για να δώσει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αυτές τις 100 υποτροφίες, είναι οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές πάρα πολύ αυστηρές, το απόλυτο άριστα, το 10. Κυρία Βελιβασάκη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να βρίσκομαι απόψε στην παρέα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο για να σας γνωρίσουν και οι ακροατές και όσοι βεβαίως μας παρακολουθούν μέσω βίντεο live streaming. Έτσι περιληπτικά, γιατί αν το πάρετε αναλυτικά νομίζω ότι δεν μας φτάνει και η επόμενη ώρα. Πείτε μας λίγο δύο πραγματάκια για το τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα. Είστε διδάσκουσα βεβαίως στην Ιατρική Σχολή, υποψήφια διδάκτορ στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1: Είμαι ΜΕΑ ουσιαστικά, το επαγγελμά μου είναι αυτό. Είμαι επικουρική από το 2020 στο Βενιζέλιο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Παράλληλα, έχω προσπαθήσει να βγάλω όσο καλύτερα γίνεται τα μεταπτυχιακά μου. Έχω βγάλει 3 μεταπτυχιακά μέχρι στιγμής. Το πρώτο μεταπτυχιακό ήταν στη δημόσια υγεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και υπηρεσίες υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Ιατρικής. Το δεύτερο μεταπτυχιακό είναι στην γυναικολογική ογκολογία και ογκολογία μας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και το τρίτο μεταπτυχιακό είναι οι εφαρμογές της ψυχολογίας στην υγεία, επίσης στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Ιατρικής. Και παράλληλα με τη δουλειά και όλα τα μεταπτυχιακά, φέτος ελπίζω να τελειώσω και τη διατριβή μου επίσης στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
0: Μάλιστα. Το είπα, φίλες και φίλοι, πριν και το εννοούσα, ότι με όλα αυτά τα προσόντα ένας νέος άνθρωπος όπως η Γεωργία θα μπορούσε πραγματικά να έχει μια λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό, ωστόσο έχει επιμένει Κρήτη. Σωστά, Γεωργία?
1: Κρήτη. Αν και έχω συνεργασίες με διάφορα πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα, θέλω πολύ να παραμείνω στον τόπο μου και να προσπαθώ για να προσφέρω τις καλύτερες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας.
0: Ερώτηση. Η υποτροφία για το μεταπτυχιακό δόθηκε με βάση το προπτυχιακό σου, με βάση κάποιο άλλο μεταπτυχιακό που είχες κάνει?
1: Ουσιαστικά, όπως είπατε πολύ σωστά, έχει να κάνει με την αριστεία και σε προπτυχιακό επίπεδο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται, όλα αυτά συψηφίστηκαν από την Επιτροπή Εφοπλιστών και βγήκε το αποτέλεσμα, το θετικό αποτέλεσμα για εμένα.
0: Πώς ένιωσες? Θέλω να το ρωτήσω αυτό, αν και είναι μια τετριμένη ερώτηση, αλλά το να διασφαλίζεις μια τέτοια υποτροφία, πραγματικά νομίζω το αντιλαμβάνονται οι ακροατές μας, δεν είναι εύκολο. Πώς ένιωσες λοιπόν?
1: Ένιωσα ευχαρίστηση πάνω απ' όλα. Για μένα ήταν μια αναγνώριση όλων των κόπων μου, όλων αυτών των χρόνων, γιατί για να βγουν όλα αυτά μαζί, σκεφτείτε παράλληλα, δεν ήταν και πολύ εύκολο. Πόσο μάλλον όταν δουλεύεις και σε ένα νοσοκομείο που ξέρετε ότι το ωράριο δεν είναι και τόσο ευέλικτο. Ωστόσο όμως το επιθυμούσα πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ όταν βγήκε το αποτέλεσμα.
0: Το μεταπτυχιακό το οποίο θα κάνεις με βάση την υποτροφία που έλαβες από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών θα είναι πάνω σε τι ακριβώς?
1: Αιματολογία, ογκολογία παιδιών και εφήβων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης του Τμήματος Ιατρικής Σχολή, του Τμήματος Ιατρικής.
0: Και γιατί επέλεξες το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό?
1: Ουσιαστικά επειδή θέλω να καλύψω όλο το επιστημονικό φάσμα που αφορά το πεδίο μου, η μευτική δεν αφορά μόνο το κομμάτι του τοκετού ή της λοχίας, αφορά και τις νέες γυναίκες, τις έφηβες. Οι ΜΕΕΣ, φανταστείτε, ενημερώνουν τα σχολεία, πηγαίνουν σε σχολεία, αλλά επειδή έχω ετρυφήσει στο κομμάτι της ογκολογίας, θα ήθελα πάρα πολύ να εξετάσω και να δω πώς νεαρά κορίτσια, έφηβες που έχουν αντιμετωπίσει π.χ. ογκολογικά ζητήματα και έχουν μπει σε διαδικασία θεραπείων, διάφορων θεραπείων, μπορούν μελλοντικά να μπουν στο κομμάτι της γονιμότητας. αυτός ήταν και ο σκόπος.

0: κόσμο και γι' αυτό λόγο δήλωσα αίτηση στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, οφείλω να πω. Θέλω να ρωτήσω όμως, γιατί είπες πριν, και συγγνώμη για τον ενικό.
0: Εννοείται,
1: νομίζω θα μιλάμε στον ενικό. Είπες λοιπόν νωρίτερα ότι δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο να εργάζεσαι ως επικουρική στο Βενιζέλιο νοσοκομείο από το 2020 και παράλληλα να κάνεις όλες, να συνεχίζεις όλες αυτές τις μεταπτυχιακές σου σπουδές και μάλιστα με άριστα.
0: Ναι, με άριστα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω πραγματικά, οι δυσκολίες που αντιμετώπισες και ο λόγος που σε ρωτάω είναι γιατί μπορεί να μας ακούν αυτή τη στιγμή νέοι άνθρωποι οι οποίοι είτε σπουδάζουν σε προπτυχιακό ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο, νέοι άνθρωποι που τώρα θα μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο δρόμος δεν είναι πάντα σπαρμένος με ροδοπέταλα.
0: Όχι, δεν είναι. Απλά έχω το εξής δεφό. Όταν έχεις ένα στόχο, ένα πλάνο και συνέπεια, και σε αυτά τα δύο, τότε μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Και ναι, μπορεί να ακούγεται λίγο ουτοπικό, αλλά συμβαίνει. Και είναι τρανταχτή απόδειξη. Τουλάχιστον το δικό μου προσωπικό μήνυμα.
1: Επιλέγεις λοιπόν να παραμείνεις εδώ. Ο λόγος που δεν επέλεξες στο εξωτερικό, αλλά όπως είπα, μια νέα επιστήμονας με τόσες περγαμηνές επιμένει και βρίσκεται να υπηρετεί την επιστήμη και τον άνθρωπο, γιατί προφανώς οι επιστήμες της υγείας, η ιατρική, είναι επιστήμη που υπηρετεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Ποιος είναι ουσιαστικά?
0: Αρχικά να πω ότι στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικά προγράμματα. Μεταπτυχιακών σπουδών, έτσι, το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Είναι αναγνωρισμένα διεθνώς από τα περισσότερα από τα πανεπιστήμια μας στο εξωτερικό. Άρα γιατί να μην προσπαθήσεις στον τόπο σου και να καταφέρεις κάποια πράγματα σιγά σιγά, αλλά τουλάχιστον στο μέλλον θα αναγνωριστούν οι κόποι σου. Και σίγουρα θα βάζεις το δικό σου λιθαράκι στην κοινωνία και να γίνεις και ένα παράδειγμα προς μίμηση για τις νέες γενιές, ώστε να μην φύγουν για το εξωτερικό, να παραμένουν στη χώρα τους.
1: Ξέρεις, ακαδημαϊκά έχεις απόλυτο δίκιο, δηλαδή και η ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και όλα τα τμήματα και του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πλέον είναι διεθνώς αναγνωρισμένα, έχουν φοβερά προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό προσωπικό άρτια εξειδικευμένο. Επομένως είναι λογικό, το βρίσκω και εγώ λογικό, να μένει κάποιος και να σπουδάζει στην Κρήτη με αυτά τα κολοσσέα πανεπιστημιακά ιδρύματα που διαθέτουμε και το Πολυτεχνείο βεβαίως στα Χανιά. Την επαγγελματική σου μετέπειτα πορεία τη βλέπεις εδώ στην Κρήτη ή έξω στο εξωτερικό?
0: Ιδανικά θα ήθελα να είμαι εδώ, να συνεχίσω να παραμένω εδώ, να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται, τουλάχιστον στον τομέα της υγείας, και το παν για μένα είναι η προσφορά. Να βοηθήσω περισσότερο τον κόσμο, στην ενημέρωση του κόσμου όσον αφορά το υγειονομικό κομμάτι, να βάλω κι εγώ λίγο το λιθαράκι μου σε όλο αυτό που λένε δημόσια υγεία. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι το λες πραγματικά και το αναφέρω και το τονίζω και το επισημαίνω και το υπογραμμίζω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δυστυχώς η χώρα μας τουλάχιστον τα τελευταία 15-20 χρόνια υποφέρει από την επιστημονική μετανάστευση, θα έλεγα. Δηλαδή νέοι άνθρωποι που σπουδάζουν εδώ στον τόπο και αναγκάζονται, χρησιμοποιώ το ρήμα, αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό για καλύτερες προοπτικές. Τι πρέπει να αλλάξει, τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει, Γεωργία?
0: Θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα στους νέους επιστήμονες. Σαφώς ένα μεγάλο ζήτημα είναι και το οικονομικό, η έβρεση εργασίας, έτσι. Αλλά θεωρώ και πιστεύω ότι μελλοντικά θα αλλάξει και θα επιστρέψουν αρκετά άτομα πίσω, ώστε να βελτιωθεί και η κατάσταση και να δώσουμε ένα νέο αέρα στην κοινωνία και μια αισιοδοξία, θα έλεγα.
1: Βλέπεις λοιπόν ότι ενδεχομένως αλλάζει κάτι τα τελευταία ενδεχομένως χρόνια και το λες αυτό, ή το λες λόγω της αισιοδοξίας που χαρακτηρίζει την νεότητα ούτως ή άλλως?
0: Θέλω να πιστεύω ότι θα επιστρέψουν πίσω. κάποιοι έχουν επιστρέψει. Γιατί και έχω ρωτήσει και δικά μου άτομα που έχουν επιστρέψει, για ποιο λόγο επιστρέψατε πίσω, γιατί τίποτα δεν είναι σαν την Ελλάδα. Αυτό μου απάντησαν. Mm-hmm. Οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες, είναι πιο φιλικές προς τους νέους, ενώ οι συνθήκες ζωής, η ποιότητα ζωής σε σχέση με το εξωτερικό, γιατί είναι πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα εκεί. Ωστόσο όμως η εκπαίδευση στο εξωτερικό εννοείται είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, mm-hmm. Αλλά ναι, επιστρέφουν και δεν το μετανιώνουν. Και αυτό εμένα με κάνει να νιώθω ακόμη πιο καλά με την απόφασή μου να συνεχίσω στον τόπο μου.
1: Είναι λοιπόν ζήτημα μάλλον προτεραιότητων. Γιατί φαντάζομαι ότι οι αμοιβές, όχι φαντάζομαι, ναι, είναι δεδομένο, οι αμοιβές των επιστημόνων στο εξωτερικό είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι στην Ελλάδα. Ναι. Άρα προτεραιότητες μπορεί ενδεχομένως το οικονομικό κίνητρο να μην μπαίνει πρώτο, να μπαίνουν και άλλες παράγοντες.
0: Και άλλοι παράγοντες, φυσικά, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ποιότητα ζωής στην Κρήτη είναι μοναδική.
0: Είναι μοναδική, ναι. Mm-hmm.
1: Πώς φαντάζεσαι τα επόμενα χρόνια την πορεία σου? Είπες, καταρχάς το μεταπτυχιακό είναι πάνω, όπως είπες, στην αιματολογία και την ογκολογία παιδιών και εφήβων. Είναι μονοετές ή διετές?
0: Είναι 1,5 χρόνο, mm-hmm. Είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα 2 πρώτα είναι κανονικά μαθήματα, δεν είναι εξεταστική. Το 3ο αφορά την διπλωματική εργασία. Mm-hmm. Οπότε είναι μια χαρά, δηλαδή, σαν χρονικό όριο για εμάς. Δεν κουράζει. Παρά το ότι είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο, θεωρώ είναι σε πολύ καλό, μπορεί να βγει σε πολύ καλό χρόνο.
1: Mm-hmm. Το οποίο βεβαίως θα γίνεται παράλληλα με την εργασία σου.
0: Παράλληλα. Όλα παράλληλα. Ναι, έχω συνηθίσει. Δεν με πτωεί κάτι πάνω σε αυτό. Βρίσκονται λύσεις, αν υπάρχει πρόγραμμα, αν υπάρχει αυτό που είπα και πριν, συνέπεια, όλα γίνονται. Και κατανόηση εννοείται και από τους φορείς, δηλαδή. Εννοείται υπάρχουν δυσκολίες στα νοσηλευτικά μας ιδρύματα, το καταλαβαίνω, αλλά πιστεύω ότι αν είσαι οργανωμένος θα μπορείς να τα απεξέλθεις μια χαρά. Mm-hmm.
1: Δυσκολίες τις οποίες τις βιώνεις και εσύ.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Επιγραμματικά θα μπορούσες να μας πεις ποιες είναι αυτές?
0: Στον υγειονομικό τομέα. Εντάξει, κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα έλλειψης προσωπικού, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει και συναδελφικότητα, υπάρχει ενσυναίσθηση, είμαστε κοντά στον ασθενή. Οπότε όταν προσφέρεις και υπάρχει αναγνώριση κυρίως από τους ασθενείς, νομίζω είναι μεγαλύτερη αναγνώριση και ευχαρίστηση. Άρα όση κούραση και να έχεις, δεν σε νοιάζει κάτι άλλο. Mm-hmm.
1: Φαντάζεσαι λοιπόν μετά το μεταπτυχιακό πάνω στην αιματολογία και ογκολογία παιδιών και εφήβων μια ακαδημαϊκή ενδεχομένως καριέρα, ή συνδιαφέρει το πεδίο της δημόσιας υγείας, του εθνικού συστήματος υγείας, στο πεδίο που λέμε?
0: Ιδανικά, και πρώτα ο Θεός πάνω απ' όλα, είμαστε καλά, γιατί το πάνε είναι υγεία, έτσι, είναι να συνδυάσω και τα δύο. Mm-hmm. Και το ακαδημαϊκό, αλλά και την προσφορά μου στο τομέα της πρωτοβάθμιας και της τριτοβάθμιας, που ήδη είμαι εκεί. Νομίζω είναι ο καλύτερος συνδυασμός.
1: Άλλωστε και το Πανεπιστημίο Κρήτης και η Ιατρική Σχολή δίνει αυτή τη δυνατότητα, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Υπήρξαν στιγμές, είπες βεβαίως πριν, υπήρχαν δυσκολίες, mm-hmm. που σκέφτηκες να σταματήσεις, να τα παρατήσεις, ή ήσουν πάντα προσιλωμένη στο στόχο?
0: Δεν τα σταματούσα. Όσες δυσκολίες και να έχω βιώσει, είτε σε επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο, πάντα ήμουν focus στο κομμάτι του ακαδημαϊκού. Δηλαδή, δεν με ενδιέφερε, αρκεί να πετύχαινα το στόχο μου. Μπορεί να μην γινόταν σήμερα, θα γινόταν αύριο. Τουλάχιστον ήθελα να το προσπαθήσω και να γίνει σωστά και να έχω και καλές επιδόσεις. Οπότε μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, έχει πάει καλά.
1: Μάλιστα. Πιστεύεις ότι χωρίς την, για να πάμε λίγο και στο θέμα της υποτροφίας, της συγκεκριμένης υποτροφίας, γιατί είναι πολύ σημαντική, κάθε χρόνο δίνονται υποτροφίες από την Ένωση Ελληνών Εφοπλιστών, θα μπορούσες να το κάνεις χωρίς αυτή την ενδεχομένως στήριξη?
0: Θα μπορούσα, Αλλά για μένα ήταν πολύ σημαντική αυτή η οικονομική βοήθεια που δίνει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Κοιτάξτε, είναι δύσκολα στις μέρες μας να δουλεύεις παράλληλα, γιατί πολλοί φοιτητές δουλεύουν για να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα. Θα μπορούσα, επειδή θα συνδύαζα το επαγγελματικό κομμάτι με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι δίπλα, γιατί διορίστηκα πρόσφατα στο Παγνή, και θα μπορούσα να το οργανώσω και να πηγαίνω καθημερινά, να συνδυάσω αυτά τα δύο, τέλος πάντων, ιδρύματα και να μπορώ να τα ταπεξέλθω στο κομμάτι μεταπτυχιακό, οπότε δεν θα με... Θα μπορούσα να το κάνω. Γενικά δεν πτωούμε εύκολα. Μάλιστα. Αλλά ναι, για μένα ήταν πολύ σημαντική η υποτροφία. Ήταν πολύ, δηλαδή, είναι ένα στήριγμα. Και μου δίνει και περισσότερο θάρρος για να προχωρήσω.
1: Και φαντάζομαι ότι και για, για τους υπόλοιπους νέους που ουσιαστικά...
0: Το βασικό μήνυμα για μένα ήταν αυτό και ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να το πω μέσω εσάς, ότι καλό θα είναι μελλοντικά και οι νέοι επιστήμονες που πραγματικά έχουν προσπαθήσει και έχουν αριστεύσει να μην το βάζουν κάτω και πραγματικά να ζητάνε βοήθεια από τέτοιες υποτροφίες, γιατί τους δίνει το έναυσμα να προχωρήσουν με μεγαλύτερη όρεξη και εννοείται να παραμείνουν και στη χώρα τους.
1: Μάλιστα. Γεωργία, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε και βεβαίως για το γεγονός ότι μας έδωσες μια θετική, μια όμορφη είδηση μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι πραγματικά αρκετά δύσκολο και δυσίωνο. Να είσαι καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Και καλή σταδιοδρομία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν. Τελειώσαμε για σήμερα. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Μένετε όμως συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη και αμέσως μετά τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει η Μαρία Ιορφανάκη και ο Μάνος Σουριάς. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή και βεβαίως το Μάνο Τσουρουνάκη που τον βλέπω πολύ κινητικό σήμερα. Πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας διακομίστηκε ο εξάχρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο στα Σχοινάρια Ρεθύμνου για να συνεχίσει την εξειδικευμένη νοσηλεία του. Αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη είναι μια καθαρή δολοφονία και όσοι το έκαναν είναι κοινοί δολοφόνοι που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την ανθρώπινη ζωή, δεν υπολογίζουν καμία ψυχή, δήλωσε στο Creta One 102,3 η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Πακογιάννη. Στο μεταξύ συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων με τραγικό απολογισμό τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο όταν 58χρονος φέρεται να επιτέθηκε και να χτύπησε το ένα από τα δύο ανήλικα παιδιά οικογένειας που διέμενε σε σπίτι που τους είχε ενοικιάσει. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και η υπόθεση διερευνάται. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει δώσει καμία άδεια. Ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή να μην παραχωρηθούν θέσεις σε εταιρείες ηλεκτρικών πατινιών, ξεκαθάρισε στο Creta One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικός Προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός. Συνεχίζεται σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης για τον τραγικό θάνατο της Κάλιας Λάμα 7 χρόνια μετά το θανατηφόρο τροχαίο που είχε συγκλονίσει την Κρήτη. Η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων ήταν τα κυρίαρχα ζητήματα κατά τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για πολύ καλές επαφές. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
13: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι αγαπημένη η Προπαρασκευή. Είναι 2 του Ιούλη, θα πω καλό μήνα, γιατί εδώ και μέρες δεν τα λέμε ραδιοφωνικά. Επέστρεψα όμως στη βάση, γερή και σιδερένια, και θα είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα, όπως κάναμε μέχρι και τις 12. Ελπίζω να είστε καλά, να σας βρίσκω καλά όπου κι αν είστε. Με την ευχή οι περισσότεροι να έχετε κάνει χρήση της άδειά σας, λέω εγώ τώρα, και να είστε κάπου διακοπές, όσοι μπορούμε βέβαια να πάμε, ή τουλάχιστον να έχετε κάνει μία μικρή απόδραση εδώ σε μία κοντινή παραλία. Αρκετή ζέστη και σήμερα, μια χαρά εδώ τα νερά, πέριξ των παραλίων του Ηρακλείου, οπότε μία βουτιά επιβάλλεται. Προσεκτική να είστε όσον αφορά τον ήλιο που καίει το αντιλιακό σας, και μια χαρά. Εδώ μαζί μου είναι ο Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται την εικόνα για να μπορείτε μέσω του kretaoan.gr, πατώντας το μπλε κουμπί, να μας βλέπετε ζωντανά μέσω web live streaming εδώ τι γίνεται στο στούντιο. Σαν σήμερα να σας πω, διαβάζω εδώ ότι είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Δεν μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι υπάρχει Παγκόσμια ημέρα UFO, βρε παιδιά, αυτό. Αγνώση του ταυτότητα υπτάμενο αντικείμενο, αυτό. Παγκόσμια ημέρα, λέει, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 του Ιούλη με αφορμή το περιστατικό του Roswell που έγινε στις 3 Ιουλίου του 1947. Να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, έτσι, στην Αμερική κυρίως, άνθρωποι που είναι φανατικοί, βρε παιδιά, με αγαπούν πάρα πολύ όλο αυτό με τα UFO. Κάνουν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου, στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό, πιστεύουν ότι υπάρχει και γι' αυτό το γιορτάζουν μια μέρα σαν κι αυτή. Έτσι, κάνοντας την ανασκόπηση τι έγινε σήμερα ανά τον κόσμο και τους αιώνες, βλέπω διάφορα γεγονότα που μου έχουν κάνει εντύπωση. Το 1994, δεν ξέρω αγόρια σας αν το ξέρετε που παρακολουθείτε ποδόσφαιρο, ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, Ανδρέας Κομπάρ, δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέποντας μέσα, κάτι έχει να κάνει με ένα αυτογκόλ, και γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του. Συνέβησαν και αυτά. Και σαν σήμερα το 1973 γεννήθηκε ο Έλληνας εφοπλιστής Νίκος Βαρδινογιάννης. Αυτά και άλλα πολλά σαν σήμερα. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται, όχι μόνο στο Ηράκλειο, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά γενικά στη χώρα. Ένα από τα θέματα που τράβηξε την προσοχή, ένα από τα θέματα που μας συγκλώνησε, είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μία περίπτωση και μία υπόθεση που θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε μία μεγάλη τραγωδία. Δυστυχώς σήμερα ψάχνουμε να βρούμε και διαβάζουμε και βλέπουμε τι λένε οι πολιτικοί μηχανικοί, τι λένε οι ειδικοί. Μία υπόθεση βέβαια που από ό,τι φαίνεται παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Θα μπορούσαμε όμως να μιλάμε για θύματα, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ανθρώπους που βρήκαν τραγικό θάνατο στα συντρίμια. Άκουγα νωρίτερα σήμερα το πρωί τη συνέντευξη που έδωσε μία πολιτικός μηχανικός στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Την πήρε, λέει, τηλέφωνο μία, δεν θυμάμαι, ιδιοκτήτρια ή ενοικιάστρια, ένοικος τέλος πάντων της πολυκατοικίας. Γινόντουσαν στη διπλανή πολυκατοικία και στο δρόμο τα έργα. Ένιωθε, λέει, κάπως περίεργα, κάποιους στριγμούς, και ειδοποίησε την πολιτικό μηχανικό που είχε. Σε παρακαλώ, της είπε, έλα από εδώ να δεις τι συμβαίνει. Η ίδια πήγε στο σημείο, είδε ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση, και ήταν αυτή που είπε γρήγορα εκενώστε την πολυκατοικία, ενημερώστε όλους τους ιδιοκτήτες, όλους τους ανθρώπους που διαμένουν να φύγουν, και μετά από μία ώρα είχαμε την απόλυτη κατάρρευση της πολυκατοικίας. Σώθηκαν οι άνθρωποι από την παρέβαση της συγκεκριμένης κυρίας. Τώρα, ποια είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται όσον αφορά την υπόθεση αυτή? Κάποια, λέει, SMS, μηνύματα που αντάλλαξαν δύο πολιτικοί μηχανικοί λίγες ώρες πριν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας, παίρνει στο φως πάλι ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα, παρουσιάζοντας νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, το πρωί της Τρίτης, ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς των έργων εκεί στη διπλανή πολυκατοικία έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του, ο οποίος δεν βρισκόταν στο εργοτάξιο, και του έγραψε: «Καλημέρα, η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε ένα θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμα ένα ντουλάπι». Αυτό είναι το μήνυμα. Τι είναι τώρα το ντουλάπι, διαβάζω κι εγώ, δεν το γνωρίζω. Είναι ένα κυβότιο αντιστήριξης, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στήριξη γειτονικών κατασκευών κατά τη διάρκεια βαθιών εκσκαφών. Τώρα,
Αυτό θα έσωζε την κατάσταση, δεν το ξέρω. Όσο για τη διαρροή, εκτιμάται ότι αφορά την ύπαρξη λιμάτων που είχαν καταστήσει το έδαφος ακόμα πιο ασταθές. Και αν είδατε βιντεάκια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, θα βλέπατε λίματα και σκούρα χρώματα κατά τη διάρκεια της εσκαφής. Ρωτώντας κι εγώ, γιατί δεν γνωρίζω έτσι ανθρώπους του χώρου, πολιτικούς, μηχανικούς, κατασκευαστές, τα έργα που έγιναν στην παράπλευρη, στην όμορη πολυκατοικία, είναι έργα που συνηθίζονται εξκαφή να γίνονται. Φαίνεται ότι επειδή η πολυκατοικία ήταν παλιά, υπήρξε πρόβλημα με την στατική ενίσχυση. Λένε πολιτικοί μηχανικοί ότι υπό αυτές τις συνθήκες, με τα λίματα και με τη διαρροή που είδαν στην όμορη πολυκατοικία, θα έπρεπε να είχε κατασκευαστεί άμεσα τσιμεντένιο διάφραγμα με σκυρόδεμα, ώστε να προστατευτούν τα θεμέλια της γειτονικής πολυκατοικίας. Και να σας πω ότι συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας, καταθέσεις των κατοίκων. 7 ένικοι στη συγκεκριμένη πολυκατοικία που κατέρευσε, οι άνθρωποι που έφυγαν το πρωί να πάνε στη δουλειά τους και επέστρεψαν σώοι ευτυχώς και αυλαβείς, χωρίς όμως που να έχουν την κεφαλή κλίνη, έτσι, χωρίς να έχουν τίποτα από τα προσωπικά τους αντικείμενα. Διάβαζα χθες ότι θα τους δοθεί, λέει, το επίδομα των 3.000 ευρώ. Γέλασα, έτσι. Με 3.000 ευρώ αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή θα φτιάξουν τη ζωή τους και θα ξεκινήσουν από το μηδέν. Γιατί λέμε να βρεθούν οι υπεύθυνοι, να πληρώσουν οι υπαίτιοι και θα οδηγηθεί η υπόθεση αυτή στη δικαιοσύνη. Το θέμα είναι πώς οι άνθρωποι αυτοί θα καταφέρουν να ξαναστήσουν τη ζωή τους από το μηδέν. Για φανταστείτε να φεύγετε το πρωί και να επιστρέφετε και να μην έχετε τίποτα από τα έγγραφα, από τα προσωπικά σας αντικείμενα, από τα ρούχα σας, από την περιουσία σας. Πάμε μουσικούλα και επιστρέφουμε για να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Λοιπόν, διάβαζα ένα άρθρο ότι ο Ιούνιος που μας πέρασε, ο Ιούνιος που διανύσαμε, ήταν ο 10ος, λέει, θερμότερος μήνας από το 2010 στην Κρήτη. Και θερμότερος βέβαια μήνας και για άλλες γεωγραφικές περιοχές. Πάμε να δούμε πώς θα είναι Ιούλης, πάμε να δούμε τι καιρό θα μας κάνει, γιατί εγώ έτσι την έχω βιώσει λίγο έντονα τη ζέστη, παρόλο που έχει αυτό το αεράκι και είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πάμε να μας πει δύο λόγια ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Ζεστός ο Ιούνιος από ό,τι διαβάζω. Εγώ δεν το πολύ κατάλαβα, Μιχάλη, να σου πω την αλήθεια. Ο 10ος, λέει, θερμότερος μήνας από το 2010 στην Κρήτη.
1: Και αναφέρεται κυρίως στις νοτιότερες περιοχές. Θα έλεγα όμως ότι είμαστε σχετικά καλύτερα, έως πολύ καλύτερα, σε σχέση με τον Ιούνιο που έζησαν οι αρκετές περιοχές στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Γενικότερα, μπορεί να είχαμε κάποιες υψηλές τιμές, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα, τις θερμές ώρες της ημέρας, όμως θα λέω ότι αυτό είναι το τυπικό, είναι η τυπική εικόνα του ελληνικού καλοκαιριού. Δηλαδή, με ένα μελτέμι το οποίο ήρθε σχετικά νωρίς, κρατούσε, θα έλεγα, σε σχετικά φυσιολογικές για την εποχή τιμές τη θερμοκρασία με κάποιες εξάρσεις, γι' αυτό και κάποιες τιμές που παρατηρήθηκαν έδωσαν το δικαίωμα, τη δυνατότητα μάλλον θα έλεγα, να γίνει αυτός ο χαρακτηρισμός και σε αυτή τη σύγκριση. Όμως θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι η καιρική κατάσταση που βιώνουν αρκετά ένα μεγάλο μέρος της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Τώρα όσον αφορά τον Ιούλιο, νομίζω ότι ξεκίνησε αρκετά καλά από άποψη και πάλι θερμοκρασιών. Προχθές και εχθές, δηλαδή την Τρίτη και Τετάρτη, είχαμε μία, η ζέστη ήταν περισσότερο θα έλεγα έτσι αισθητή, από την άποψη ότι είχε κοπάσει η ένταση του μελτεμιού και αυτό επέτρεψε τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας αλλά και τις ελάχιστες. Το βράδυ θα έλεγα ότι η χθεσινή νύχτα ήταν μια σχετικά ζεστή νύχτα με αυξημένα ποσοστά υγρασίας που έκανε ακόμα πιο ζεστή, έκανε πιο αισθητή μάλλον την αίσθηση της ζέστης. Ο Ιούλιος τώρα με τα προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε και αναφέρουμε στα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα που τρέχουν και τρέχουν από, θα έλεγα, από το σύνολο των μεγαλύτερων μετεωρολογικών κέντρων του κόσμου, θέλουν έναν Ιούλιο τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες 10-12 μέρες του να κυλάει για τον ελλατικό χώρο χωρίς κάποιο φαινόμενο έντονης θερμής εισβολής. Mm-hmm. Και τι εννοώ με αυτό, ότι δεν φαίνεται στον ορίζοντα να μας απασχολήσει ένα φαινόμενο δυνατού κάψωνα. Μπορεί περιοχές στην χώρα μας, όπως είναι τα κεντρικά υπηρωτικά τμήματα, να παρατηρήσουν τις επόμενες μέρες ή και από χθες, για παράδειγμα, μία άνοδο της θερμοκρασίας κοντά στους 35 ίσως και 36 βαθμούς. Να έχουν καταγραφεί και τέτοιοι βαθμοί, όμως οι μεσημβρινές μπόρες θα εξομαλύνουν την κατάσταση.
0: Μπόρες, Μιχάλη, και εδώ στην Κρήτη, δηλαδή θα το δούμε και εδώ αυτό το φαινόμενο.
1: Όχι. Εμάς σε θερμική αστάθεια, στην μας περιοχή δεν πρόκειται να μας απασχολήσει. Θα πάμε με ένα μελτέμι, το οποίο από σήμερα Πέμπτη φαίνεται να αρχίσει να ενισχύεται, κατεβάζοντας και πάλι τη θερμοκρασία. Αυτή η κατάσταση θα συνεχθεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο, με ένα μελτέμι λοιπόν που θα αγγίζει τα 5 τοπικά και τα 6 μποφόρ, θερμοκρασίες κοντά στους 30-31 βαθμούς για τα αστικά, ίσως και 32 βαθμούς για τα αστικά τμήματα. Για τις αστικές περιοχές, τις νοτιότερες περιοχές και λόγω του καταβάτη ανέμου, μέσα στο Σαββατοκύριακο, από σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα δούμε και θερμοκρασίες κοντά στους 34, ίσως και 35 βαθμούς για λίγο και πάλι, επαναλαμβάνω, τις θερμές ώρες της ημέρας. Mm-hmm. Το βράδυ η κατάσταση είναι ακόμα καλύτερη, ενώ θα δροσίζει περισσότερο. Οι παραθαλάσσιες περιοχές και λόγω του ανέμου θα έχουν 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Mm-hmm. Όλη αυτή η εικόνα φαίνεται να διατηρείται και στις 10-12 μέρες του Ιούλη. Δεν ξεχνάμε όμως εδώ, Μαρία, ότι αναφερόμαστε στον Ιούλιο, ο οποίος είναι ο θερμότερος μήνας του έτους. Οπότε, εάν έχουμε μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα κάποιο φαινόμενο, κάποια ένταση ισχυρής με ζέστη, δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Είναι αναμενόμενο. Όμως θα έλεγα, θα τολμήσω, θα ρισκάρω να πω ότι δεν δείχνει κάτι τέτοιο, δεν δείχνουν κάτι τέτοιο τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα να μας απασχολήσει. Και μακάρι να επιβεβαιωθούν, να μας απασχολήσει κάποιο επεισόδιο έντονης θερμής μεταφοράς. Ναι.
0: Θα λέγαμε, κλείνοντας, Μιχάλη, ότι σε εισαγωγικά είναι ένα δροσερό καλοκαίρι το φετινό, έτσι προβλέπετε.
1: Μέχρι και σήμερα θα έλεγα ότι είναι ένα από τα δροσερότερα, θα έλεγα γενικά, έτσι, καλοκαίρια των τελευταίων ετών, από την άποψη πια ότι τα μελτέμια, όσον αφορά το δικό μας γεωγραφικό μήκος και πλάτος, έχουν έρθει νωρίτερα. Να θυμίσω ότι εντός εισαγωγικών μας ταλαιπώρησαν με την ένταση τους για αρκετές μέρες τις προηγούμενες εβδομάδες, όμως βοήθησαν σε δύο πράγματα. Πρώτον, δεν αφήσαν αυτές τις θερμές αερίες μάζες που είχαν εγκλωβιστεί στην κεντρική Ευρώπη να κατέβουν χαμηλότερα, και επίσης διατηρούσαν τη θερμοκρασία, θα έλεγα, σε ανεκτά επίπεδα για το θέρος.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλές βουτιές, με προσοχή, θα πω εγώ, στα μελτέμια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantine Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεν ξεχαστήκαμε. Πάντα στο Κρατεών 102,3. Εκεί είστε συντονισμένοι, εκεί το αυτή σας. Εκεί μας βλέπετε κιόλας μέσω web live streaming, πατώντας το μπλε κουμπάκι στο Κρατεών.gr. Λέγαμε νωρίτερα για τα τερτύπια του καιρού, λέγαμε για το καλοκαίρι, ζεστό, αλλά εντάξει, αρκετά δροσερό, μας είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης. Προσοχή βέβαια, γιατί και σήμερα είναι ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη, κυρίως Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Οπότε να είμαστε προσεκτικοί και να αποφεύγουμε. Εντάξει, δεν θα πάμε τώρα με αυτόν τον καιρό να κάψουμε χόρτα και ούτε τα καθεντά. Τα ξέρετε αυτά και προσέχουμε για να έχουμε. Έβλεπα την υπόλοιπη επικαιρότητα και δεν θα μπορούσα να μην σχολιάσω όλο αυτό που έγινε και με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Μιλάω για την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμενε η κόρη της Αφροδίτης στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε δυστυχώς αυτή την απώλεια και μάλιστα διαβάζω εδώ την ανάρτηση του συζύγου της, του κυρίου Παναγιώτη Νέστορα. Είναι πολύ συγκινητικά αυτά που λέει. Υπέκυψε χθες τα τραύματά της και πίσω από αυτή την τραγωδία κρύβεται ακόμα μια μεγαλύτερη απώλεια. Η οικογένεια είχε χάσει το 2021 τη δεύτερη κόρη της Νικολέτα σε ηλικία 37 ετών έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Και από τότε η Βάγια Νέστορα είχε αφαιρωθεί στην ανατροφή του μικρού εγγονιού τους που έμεινε ορφανός από μητέρα. Σε εξέλιξη να πούμε ότι είναι οι αστυνομικές έρευνες για να βρουν νεότερα στοιχεία για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Λυπηρό να διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις και να λέμε τέτοια νέα. Τώρα, να πούμε ότι δεν είναι καλά τα νέα ούτε από την Κρήτη όσον αφορά τα τροχαία. Έχουμε ένα μπαράζ τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχώς και τροχαίων δυστυχημάτων. Υπέκυψε χθες τα τραύματά του ο 59χρονος, ο οποίος είχε εμπλακεί σε τροχαίο κοντά στο Μεταξοχώρι. Πήρε φωτιά η μηχανή του, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να υποστεί 90% εγκάβματα στο σώμα του. Υπέκυψε χθες ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός, εκτός από την οικογένειά του και τους συγγενείς. Η απώλειά του προκάλεσε θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ήταν καθηγητής στο πρώτο γυμνάσιο, στο Καπετανάκιο. Από χθες καθηγητές, γονείς αλλά και μαθητές μιλούν για έναν άνθρωπο που είχε ζωντάνια, που είχε διάθεση για ζωή και που δεν ήταν ο στόχος του μόνο να παραδώσει αυτό που λέμε το μάθημα, αλλά συζητούσε με τα παιδιά, ασχολόταν με τα παιδιά, έδινε συμβουλές στα παιδιά τους, μιλούσε στα διαλύματα και η είδηση αυτή έχει συγκλονίσει τους μικρούς μαθητές, γιατί όταν είσαι στην εφηβεία 12, 13, 14, 15 είσαι μικρό παιδί που από χθες στέλνουν μηνύματα και αναρωτιούνται, πέρα από το άδικο της υπόθεσης, πώς θα ξαναμπούν στις τάξεις, πώς θα επιστρέψουν πίσω στα θρανία χωρίς να αντικρίσουν τον αγαπημένο τους καθηγητή. Η κηδεία του, το τελευταίο αντίο, φίλοι, συνάδελφοι, συγγενείς, παιδιά, μαθητές θα το πούν την Παρασκευή αύριο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μεταξοχώρι. Είχαμε και άλλα τροχαία ατυχήματα. Διαβάζω στο Κρατεών.gr για μια παράσυρση που πεζούμε συγχωρείτε στο κέντρο των Χανίων. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο μέχρι αυτή τη στιγμή. Προσέχουμε για να έχουμε και μέσα σε όλα αυτά να σας πω ότι σήμερα έχουμε και την εκδίκαση της υπόθεσης του θανάτου της Κάλλιας Λάμα, και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, να σας θυμίσω εγώ ότι μιλάμε για το τροχαίο αυτό που είχε συγκλονίσει την Κρήτη, το τροχαίο που σημειώθηκε πριν από 7 χρόνια στον βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στην Αγία Πελαγία. Η 32χρονη τότε πάνω στη μηχανή με τον αραβωνιαστικό της δυστυχώς έχασε ακριά τη ζωή της, και μάλιστα τότε κινητοποιήθηκαν τοπικοί φορείς, ο κόσμος, η κοινωνία. Είχαμε και την ίδρυση του φορέα SOS Τροχαία. Άλλαξαν κάποια πράγματα? Άλλαξαν, θα πω εγώ με ερωτηματικό. Η οικογένεια πάντως ταλαιπωρείται 7 χρόνια, 7 χρόνια με 8 αναβολές, με πολλή αναμονή. Σήμερα ξανά η υπόθεση στο δικαστήριο και είναι αυτό το θέμα που συζητούσαμε πριν από κάποιες μέρες και με τον κύριο Λέων, τον ιατροδικαστή, αλλά και με δικηγόρο, για το πόσο θα έπρεπε
με τον κύριο Αράποκλη, τον Γιώργο, πόσο θα έπρεπε οι υποθέσεις αυτές που αφορούν σε τροχαία ατυχήματα, σε τροχαία δυστυχήματα, να παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης νωρίτερα, για να μπορούν οι άνθρωποι να βάζουν μια τελεία, να κλείνουν μέσα τους.

Αυτά είναι τα θέματα που έτσι πρωτοστατούν στην επικαιρότητα και νομίζω ότι έχει και ενδιαφέρον το θέμα που ανέδειξε το κράτο 102,3. Μιλάω για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε νωρίτερα η Αντιγόνη Ανδρεάκη με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας, τον κύριο Καραντινό. Έρχονται συνέχεια μηνύματα για κλήσεις που παίρνετε και που δέχεστε οι οδηγοί. Δεν είναι για να χωρίς λόγο, λόγου και αιτίας. Είναι από ό,τι φαίνεται ένα σαφάρι που έχει μπει η Δημοτική Αστυνομία στο Ηράκλειο. Μας είπε ο κύριος Καραντινός ότι ενισχύθηκε η Δημοτική Αστυνομία με 19 νέους δημοτικούς αστυνομικούς, 11 ακόμα αναμένονται. Ακούστε όμως, τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. 922 κλήσεις σε πεζόδρομους μόνο τον Ιούνιο. Με ενδιαφέρει, είπε ο κύριος Καραντινός, πόσα χρήματα θα εισπράξει ο Δήμος από τις κλήσεις. Μακάρι να υπήρχε νομιμότητα παντού και να μην χρειαζόταν να κόβεται ούτε μία, είπε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας, ο κύριος Καραντινός. Περιμένουμε, έχουν εγκριθεί να σας πω 50 θέσεις και περιμένουμε τους υπόλοιπους να τοποθετηθούν. Και όπως ανέφερε στην Αντιγόνη Ανδρεάκη νωρίτερα, τα σημεία που υπάρχει σταθερή αστυνόμευση είναι στην πλατεία 18 Άγγλων και την Παραλιακή, στον άξονα πλατεία Ελευθερίας οδός Αβέροφ για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, στην πλατεία Κορνάρου, γύρω από την περιοχή εκεί στο ξενοδοχείο Αστόρια, καθώς και στο πεζόδρομο πίσω από τη Λότζια, δίπλα στον Άγιο Τίτο. Έντονη κίνηση εκεί, όχι αυτοκινήτων, δικύκλων και διανομέων. Και είπαμε 922 κλήσεις σε πεζόδρομους μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες κλήσεις, αλλά αυτές είναι οι περισσότερες. Έχουμε και 62 παραβάσεις σε θέσεις αμαία και πολλές άλλες. Υπάρχει εφαρμογή του νόμου, δεν υπάρχει ζήλος για κάτι τέτοιο, είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τελικά τι χρειαζόμαστε. Μαστίγιο, την απειλή και το φόβο ότι θα πληρώσουμε πρόστιμο για να συναμορφωθούμε. Θα έπρεπε να έχουμε αυτή την παιδεία. Να μην παρκάρουμε σε θέσεις αμαία, όχι στους πεζόδρομους, και όχι να φοβόμαστε ότι αχ, δεν θα το κάνω γιατί θα μου πάρουν το δίπλωμα ή θα πάρω κλήση ή θα με γράψουν. Θα μου πείτε, ζούμε σε μια πόλη που μας δίνει τη δυνατότητα να παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας ή τα μηχανάκια μας? Όχι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν έχουμε αρκετούς χώρους. Αυτό όμως δεν μας δίνει το δικαίωμα και το ελαφρυντικό να σταθμεύουμε όπου βρούμε. Λοιπόν, στη συνέχεια της εκπομπής θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Είχαμε χθες σύσκεψη. Είχαμε σύσκεψη των κτηνοτρόφων. Είναι στα κάγκελα οι κτηνοτρόφοι. Περιμένουν να δουν τις εξελίξεις αναφορικά με το τι μελιγενέστε με τα χρήματα που περιμένουν. Οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών, με συγχωρείτε, συλλόγων της Κρήτης συναντήθηκαν για να δουν πώς θα κινητοποιηθούν από εδώ και πέρα όλοι οι πρόεδροι όλων των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού. Υπάρχει μια κοινή γραμμή από ό,τι φαίνεται απέναντι στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Μίλησαν για την εκτόξευση του κόστους παραγωγής, είναι οι περικοπές στις επιδοτήσεις, είναι οι χαμηλές τιμές του γάλακτος, είναι τα χρήματα που δεσμεύονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από την ΑΔΕ και φυσικά είναι και το χρόνιο ζήτημα των δασικών χαρτών. Οι κτηνοτρόφοι που έχουν πληγεί βέβαια και από την ευλογιά και από άλλα θέματα. Νομίζω ότι δειλά-δειλά ξεκίνησε, θα μας τα πει στη συνέχεια της εκπομπής ο κύριος Κώστας Φρογάκης, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου. Νομίζω ότι ξεκίνησε δειλά-δειλά η πληρωμή, δεν ξέρω σε τι ποσοστό και πώς, και να μας πει βέβαια και τι αποφάσισαν οι ίδιοι, θα προχωρήσουν σε κινητοποίησεις, ποια είναι η εικόνα που καταγράφεται στις πληρωμές των ενισχύσεων και να δούμε τι θα περιμένουν και πόσο θα περιμένουν πριν πραγματοποιήσουν άλλες γενικές συνελεύσεις και πριν βγουν στο δρόμο. Θυμάστε τις εικόνες πριν από κάποιους μήνες με τα μπλόκα, με τα τραχτέρ στους δρόμους και με τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί τότε στην κυκλοφορία. Και μην ξεχνάτε ότι τώρα είμαστε στο καλοκαίρι εν μέσω τουριστική σεζόν. Δεν λέμε οι άνθρωποι να μην διεκδικήσουν τα αιτήματά τους, αλλά καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στους δρόμους και τι εικόνες θα αντικρίσουμε. Αντώνη, να πάρουμε τον κύριο Φρογάκη, να τον έχουμε σε λίγο στη γραμμή. Περιμένουμε. Να περιμένω.

0: σε.
1: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Κώστα Φρογάκη, τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Γνωρίζω ότι έγινε μία σύσκεψη για να δείτε πώς θα κινηθείτε, κύριε Φρογάκη, από εδώ και πέρα. Πολλά τα ζητήματα που απασχολούν τους κτηνοτρόφους.
2: Πολλά και γνωστά. Πολλά και γνωστά. Τα ίδια και τα ίδια έχουμε βαρεθεί να τα λέμε, να τα ξαναλέμε. Λύσεις δεν βρίσκουμε.
1: Τι έχει συμβεί με τις πληρωμές? Υπάρχει μία πληροφορία ότι ξεκίνησε σήμερα η καταβολή των ενισχύσεων. Ισχύει αυτό, κύριε Φρογάκη?
2: Δεν ξέρω, επίσημα δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει τίποτα. Προς το παρόν αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι κάνανε πληρωμές, βάλανε χρήματα σε ορισμένους πολλά χρήματα, σε άλλους λίγα και σε μισούς καθόλου. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό δεν πήρε καθόλου λεφτά. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 30 με 35 χιλιάδες σε όλη την Κρήτη απλέρωτη. Σε όλη την Ελλάδα, όχι στην Κρήτη.
1: Άρα μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 30 με 40% είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους. Από εκεί και πέρα, πέρα από την καταβολή των ενισχύσεων, αντιμετωπίζετε και άλλα προβλήματα, κύριε Φρογάκη, όχι εσείς, ενώ ο δικός σας ο κλάδος. Κάνατε μία σύσκεψη που συμμετείχαν οι πρόεδροι των ακτινοτροφικών συλλόγων όλου του νησιού. Τι συζητήσατε εκεί και τι αποφάσεις πήρατε?
2: Συζητήσαμε τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί είναι κοινά σε όλο την Κρήτη, δηλαδή σε όλους τους νομούς, και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε γενικές συνελεύσεις και ό,τι απόφαση πάρει ο κόσμος. Αλλά τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο, από τις παραγωγούς δηλαδή και από τα μέλη μας, είναι ότι θέλουν να ξεσηκωθούμε, διότι είναι αδικία αυτά που γίνονται. Δεν γίνεται δηλαδή, εγώ θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Του 24 και κάνανε ορισμένοι πολλά άτομα τα χαρτιά για να μπουν νέοι οργοί. Λοιπόν, ακόμα δεν τους έχουν απαντήσει και περιμένουν. Από το 25 του Γενάρη όμως έχουν ξεκινήσει κανονικά υποχρεώσεις, δηλαδή εύκα πληρώνουν κανονικά από την 1η του Γενάρη του 25, χωρίς καν να ξέρουν εάν εγκριθούν να μπουν στο πρόγραμμα, μόνο επειδή φτιάξαν τα χαρτιά. Μετά είναι οι άλλοι, είναι εγώ τους 21. Επήρανε την πρώτη δόση, τη δεύτερη δεν την έχουν πάρει ακόμα. Δεν έχει κλείσει ο φάκελος. Δεν ξέρουν, οι μελετητές λένε ότι μέχρι τον Αύγουστο, εάν δεν κλείσει ο φάκελος, υπάρχει πιθανότητα να το συγγυρέψουν πίσω και τα χρήματα που πήραν τα πρώτα. Δηλαδή γίνεται ένα μπάχαλο. Δεν μπορούν να τα ρυθμίσουν σιγά σιγά, να δουν τα προβλήματα, τα σοβαρά, να τα ρυθμίσουν, να βρούμε μια λύση, μια άκρη.
1: Άρα... Ναι, πείτε μας.
2: Και εμείς δεν θέλουμε να σε καμία περίπτωση να τσακωνόμαστε με τις συμπολίτες μας, να κλείνουμε τις δρόμους, να κλείνουμε τα λιμάνια, να κλείνουμε τα αεροδρόμια. Αλλά μας αναγκάζουν.
1: Έλεγα νωρίτερα ότι είμαστε εν μέσω τουριστική σεζόν και εννοείται ότι εσείς θα διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας και όλα αυτά που θέλετε, αλλά τυχόν θα δημιουργηθούν προβλήματα. Έχετε όλο αυτό το διάστημα κάνει κινήσεις να έρθετε σε επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο και απαντήσεις δεν παίρνετε?
2: Τους έχουμε στείλει δελτίου τύπου, το έχουμε απογράψει με τα αιτήματα, τους έχουμε στείλει, το έχουμε πρωτοκολλήσει. Τώρα λένε να πάμε να κλείσουμε ραντεβού. Εμένα μου φαίνεται ότι το ραντεβού που θα κλείσουμε άδικα θα το κλείσουμε.
1: Ραντεβού με το Υπουργείο, με τον αρμόδιο Υπουργό.
2: Με το Υπουργείο λέει, με τον κύριο Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, μα ποιο. Το θέμα είναι ότι άδικα, εάν δεν θέλουν να τα λύσουν τα προβλήματα. Αυτό μας δείχνουν εμάς. Μετά για τις βόλους που λένε να βάλουμε στα ζώα, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, να τις βάλουμε. Να αναλάβει η κυβέρνηση το κόστος. Το κόστος, γιατί εμείς έχουμε πάρει τα ενότια, τα σκουλαρίκια.
1: Mm-hmm.
2: 2 ευρώ κάνει το ένα και τα παίρνουμε, έχουμε τα ζώα μας, τα έχουμε σημάνει. Αυτοί υποσχεθήκανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα βάλουμε τις βόλους να αναλάβουν και το κόστος.
1: Επομένως, κύριε Φρογάκη, εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα γενικές συνελεύσεις στους κατατόπους κτηνοτροφικούς συλλόγους. Αυτό λέτε.
2: Ναι.
1: Και εκεί θα πάρθουν αποφάσεις εάν θα προχωρήσετε σε κινητοποιήσεις.
2: Ναι, εκεί στις γενικές συνελεύσεις θα αποφασίσει ο κόσμος, αλλά εγώ σας λέω από τώρα ότι Πάμε για κινητοποιήσεις. Δηλαδή με τα μηνύματα που παίρνουμε, ναι, τα μηνύματα που παίρνουμε, και είναι στο χέρι της κυβέρνησης να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να ξεκινήσουμε να λύνουμε, γιατί να τα λύσουμε όλα τα προβλήματα είναι δύσκολο. Τουλάχιστον να ξεκινήσουμε ένα-ένα, σιγά-σιγά, που να μην, να μην πάμε και εμείς σε κινητοποιήσεις. Γιατί θα έρθουμε αντιμέτωποι με τους ανθρώπους και δεν το θέμε κι εμείς. Αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή.
1: Μάλιστα. Αν δεν πάρετε λοιπόν απαντήσεις ή αν δεν κάτσετε σε ένα τραπέζι με τους αρμόδιους από το Υπουργείο να ξεκινήσει να επιλύνονται μια σειρά θεμάτων, θα πάτε σε κινητοποίησεις. Αυτό κρατώ, κύριε Φρουγάκη.
2: Ναι, ναι, και το σημαντικότερο, ένα λεπτό να σας το πω, ναι, είναι με τις χάρτες, με τα δασικά. Έχουν, δηλαδή, έχει κάποιος από τον πατέρα του, από τον παππού του, ένα χωράφι 50 στρέμματα με 100 με συμβόλαιο. Και έχει έρθει το κράτος και σου λέει δεν είναι δικό σου. Είναι δασικό, είναι natura, είναι δε... Καθόλου, δεν έχεις εσύ να κάνεις στο χωράφι σου. Και σε αναγκάζει να βάζεις δικηγόρο, να πληρώσεις δικηγόρο, να γίνει δικαστήριο και εάν καταφέρεις να πάρεις πιο το χωράφι το δικό σου με συμβόλαιο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν στέκουνε.
1: Μάλιστα. Κύριε Φρουγάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθούμε το θέμα. Θα είμαστε σε επικοινωνία και επαφή για το τι θα κάνετε και πού θα καταλήξετε και τι αποφάσεις θα πάρετε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
0: Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω. Να ακούσω. Γύρε άκα.
3: Γύρε άκα.

0: Δεν έχω πει για καιρό.
1: Και ένα ακόμη.
0: Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια.

Δεν έχω χρόνο. Πρέπει να σε αφήσω κάπου εδώ. Σε λίγα λεπτά το ρολόι δείχνει 12. Έρχεται Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων. Εσείς ελπίζω να βρείτε χρόνο. Όχι μόνο να μείνετε εδώ στο Κρατάω Άνα 102,3, γιατί στη μία έρχεται ο Μάνος Ουργιάς και στις 2 το αναλυτικό μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Αλλά να βγείτε να πάτε τις βόλτες σας να ξεσκάσετε. Ξεκινούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Δήμο Ηρακλείου. Πολλά ωραία πράγματα γίνεται και θερινό σινεμά και παραστάσεις και συναυλίες. Μπείτε στο site του Δήμου Ηρακλείου, μπείτε και στο κρατάω.gr και θα βρείτε το πρόγραμμα για να επιλέξετε πού θα πάτε. Αρκετές εκδηλώσεις δωρεάν, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλετε κάποιο αντίτιμο. Μιλάμε αύριο, αγαπημένη Παρασκευή, στις 11. Έχετε μάθει πια. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ένα τηλεφώνημα δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, δήλωσε στο Creta One 102,3 η νομική σύμβουλος των κατοίκων Αθανάτων, Χρύσα Καλέργη, κάνοντας λόγο για νομικό αδιέξοδο, καθώς η υπουργική απόφαση για τη δομή μεταναστών δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη είναι μια καθαρή δολοφονία και όσοι το έκαναν είναι κοινοί δολοφόνοι που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την ανθρώπινη ζωή, δεν υπολογίζουν καμία ψυχή, τόνισε στο Creta One 102,3 η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη. Στο μεταξύ συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων με τραγικό απολογισμό τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας διακομίστηκε ο 6χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο στα Σχοινάρια Ρεθύμνου για να συνεχίσει την εξειδικευμένη νοσηλεία του. Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο όταν άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε με μαχαίρι την ηλικιωμένη μητέρα του. Ο 43χρονος συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή. Πεζός παρασύρθηκε από όχημα στο κέντρο των Χανίων. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Την ανάγκη να ενισχυθεί η Ουκρανική αεροάμυνα επανέλαβε σε ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ύστερα από τη νύχτα κόλασης που έζησε το Κίεβο, ύστερα από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Αυτό το οποίο συνέβη χθες είναι μια δολοφονία μιας γυναίκας στη Θεσσαλονίκη από ανθρώπους οι οποίοι είναι κοινοί δολοφόνοι, ανέφερε στο Creta One 102,3 η βουλευτής Χανίων Ντόρα Πακογιάννη, σημειώνοντας ότι είναι αδιανόητο να βιώνει η Ελλάδα εν έτη 2026 μια τέτοια τρομοκρατική ενέργεια. Στο μεταξύ συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων με τραγικό απολογισμό το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Ένα τηλεφώνημα δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, τόνισε στο Creta One 102,3 η νομική σύμβουλος των κατοίκων των αθανάτων Χρύσα Καλέργη, κάνοντας λόγο για νομικό αδιέξοδο, καθώς η υπουργική απόφαση για τη δομή μεταναστών δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ παρά τις ανακοινώσεις. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχείο ατύχημα στο Ρέθυμνο. 58χρονος στο Ηράκλειο κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι γιατί ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδερφό του. Τροχείο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου στο ύψος του κόμβου των Καλυβών όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα 40χρονος. Την ανάγκη να ενισχυθεί η Ουκρανική αεροάμυνα επανέλαβε σε ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ύστερα από τη νύχτα κόλασης που έζησε το Κίεβο από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
11: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
13: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
14: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία. Κρέτα One 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο Μάνος Σουριάς. Ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τσουρουνάκης στην live streaming μετάδοση. Και όλοι εσείς μας ακούτε και σήμερα, 5η 2 Ιουλίου 2026. Έχετε τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας μέσα από το kretaone.gr. Διαβάζετε, ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα. Και πάνω δεξιά έχετε δύο επιλογές, την μπλε και την κόκκινη. Στην μπλε επιλογή μπορείτε να μας παρακολουθείτε ζωντανά. Στην κόκκινη μόνο να μας ακούτε, και από τις δύο πάντως, από το πεδίο το οποίο θα ανοίξει μπροστά σας, θα γράψετε το μήνυμά σας, θα το στείλετε, θα το συζητήσουμε, θα το σχολιάσουμε μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί.

Πέμπτη λοιπόν, η δεύτερη μέρα του Ιούλη και όπως λέγαμε χθες, μας αποχαιρέτησε ο Ιούνιος, ο μήνας όπου λήγουν τα συμβόλαια και δίνει την ευκαιρία σε ανακοινώσεις. Χθες είχαμε την ανακοίνωση της έναρξης συνεργασίας που είχε κάνει με τον Όφη, με τον Χρήστο Καρυπίδη και το απογευματάκι, νωρίς το απόγευμα, με μία ανάρτησή του στο Instagram, μία μελιστάλακτη, συγκινητική ανάρτησή του στο Instagram. Ο Έντι Σαλσίδο έδωσε το οριστικό τέλος, το αναμενόμενο αν θέλετε τέλος της συνεργασίας και της παραμονής του στον Όφη. Λέγαμε το αυτονόητο ότι όσο περνούν οι μέρες και δεν επέρχεται συμφωνία, η περίπτωση να παραμείνει δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Από την άλλη όμως, από τη στιγμή που δεν είχαμε ακόμα ανακοινώσεις ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, αφήναμε ένα μικρό ενδεχόμενο. Ήρθε όμως αρχικά η ανακοίνωση από τον Σαλσίδο, στη συνέχεια και από τον Όφη, και έτσι λοιπόν ακολούθησε αυτό το βελούδινο διαζύγιο, ο χωρισμός, που αν κρίνουμε από τα όσα και ο παίκτης και η ΠΑΕ αναφέρουν, δείχνει ότι δεν θα αποκλείεται, δεν ξέρω πόσο εγγύς ή απότερο, μέλλον θα μας απασχολήσει ξανά ποδοσφαιριστής.

Έτσι λοιπόν και επίσημα πλέον ο Όφη ψάχνει τον αντικαταστάτη του Σαλσίδο. Ήταν γνωστό βέβαια. Το γνώριζαν οι διοικούντες που θεωρώ ότι πολύ νωρίτερα από εμάς είχαν αντιληφθεί ότι δεν θα συνέχισε στην ομάδα ο Ιταλοκολομβιανός. Και έτσι λοιπόν συνεχίζεται ή αν θέλετε εντατικοποιείται η αναζήτηση του αντικαταστάτη του, αλλά και των υπολείπων ποδοσφαιριστών που θέλει Όφη για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του Ιουλίου, έχουμε μπει στην τελική ευθεία πλέον για την πρώτη συγκέντρωση της Δευτέρας. Μόνο ο Ανδρέας Μπουχαλάκης έχει μέχρι στιγμής που μιλάμε ανακοινωθεί, κάτι το οποίο προκαλεί κατά κάποιο τρόπο έτσι μία, δεν θα πω δυσαρέσκεια σε καμία περίπτωση, αλλά μία, ένα ερωτηματικό για το πότε θα γίνουν οι μεταγραφές. Το αν θα γίνουν δεν το συζητάμε, είναι δεδομένο αυτό, αλλά το πότε θα ολοκληρωθούν. Κάτι διαφορετικό από τα όσα είπαμε χθες για το ότι δύο περιπτώσεις, ενός αμυντικού και ενός επιθετικού, είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο από τις υπόλοιπες, δεν έχει αλλάξει και αναμένουμε κι εμείς με τη σειρά μας από ημέρα σε ημέρα, από στιγμή σε στιγμή την ολοκλήρωση αυτών των υποθέσεων. Καταλαβαίνουμε ότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν ο Όφη είχε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του και θα ήταν και αναγκαζόταν να δώσει νωρίτερα τις πρώτες του επίσημες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει όμως ακόμα αυτή την χρονική, το χρονικό περιθώριο. Βέβαια οι μεταγραφές, μην ξεχνάμε ότι τελειώνουν το Σεπτέμβρη, που σημαίνει ότι το Σεπτέμβρη μπορεί ο χι ποδοσφαιριστής, ο Αντώνης Τσαπίνος ποδοσφαιριστής, που τώρα θέλει 5 ευρώ, να μην βρει τα 5 ευρώ και μετά να θέλει 2 ή να θέλει 3 ή να θέλει 4. Και να είναι ένας ποδοσφαιριστής όπου ενδιαφέρει τον Όφη ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Μην αποκλείσουμε λοιπόν ακόμα και όταν ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις να υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα στον μεταγραφικά. Απλά δεν θα είναι τόσα πολλά. Δεν θα βρίσκεται δηλαδή Όφη στα μέσα Αυγούστου στην αναζήτηση 5 ποδοσφαιριστών. Αλλά μπορεί να προκύψει μία ίσως και δεύτερη περίπτωση, γιατί ξαναλέμε ότι φέτος η χρονιά θέλει και ποσότητα, πρωτίστως ποιότητα, αλλά θέλει και ποσότητα. Οπότε μέχρι και το πέρας των μεταγραφών μπορεί κάτι να είναι σε εκκρεμότητα. Ενδεχομένως όμως να μην είναι, όχι ενδεχομένως, δεν θα είναι, αυτό τουλάχιστον πηγάζει και διασταυρώνεται από το ρεπορτάζ, δεν θα είναι για παίκτη πρώτης επιλογής, για παίκτη δηλαδή σε θέσεις στον άξονα, δηλαδή θέλει παίκτη στην άμυνα, θέλει παίκτη στη δεξιά πλευρά, θέλει winger, θέλει επιθετικό. Σε αυτές τις θέσεις δηλαδή δεν δείχνει ότι οι βασικές επιλογές που αυτή τη στιγμή έχουν εντοπίσει, έχουν κάνει κρούσεις στον Όφη και περιμένουν απαντήσεις, ότι δεν θα τραβήξουν τόσο πολύ. Όμως μπορεί στην πορεία να προκύψει μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και να έχουμε προσθήκη ακόμα και όταν θα έχει ξεκινήσει η ομάδα τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Στο μεταξύ ανακοινώθηκε σήμερα ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι. Δεν ανακοινώθηκε από τον Όφη, αλλά όπως και τα άλλα δύο, ανακοινώθηκε από πλευράς των αντιπάλων. Η Go Ahead English θα είναι η τρίτη ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Όφη μετά την Μπρέντα στις 28 Ιουλίου και τη Βίλεμ την 1η Αυγούστου. Στις 25 Ιουλίου θα γίνει το φιλικό με την Go Ahead English στις 4 τοπική ώρα. Φιλικό το οποίο ανακοίνωσε η Ολλανδική ομάδα, η οποία μάλιστα έτσι στην ανακοίνωσή της, όχι ο σύλλογος αυτός καθ' αυτός, αλλά ένα μέσο το οποίο ασχολείται με τα θέματα του συλλόγου, χαρακτήρισε τον Όφη το καμάρι της Κρήτης, ανέφερε τα επιτεύγματά του και έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στον Νίκο Μαχλά. Ο Νίκος Μαχλάς βέβαια, ο οποίος στην Ολλανδία είναι ένα ίνδαλμα, ακόμα και αν έχουν περάσει χρόνια από τότε που μεσουρανούσε στα γήπεδα και είχε κατακτήσει και το χρυσό παπούτσι, παραμένει μια σημαντική μορφή και ένας άξιος πρεσβευτής της Κρήτης και ένα παραπάνω του Όφη στη συγκεκριμένη χώρα. 25 Ιουλίου λοιπόν, Σάββατο, 4 ημέρες μετά την άφηξη της ομάδας θα γίνει αυτό το φιλικό παιχνίδι και περιμένουμε ακόμα έναν ακόμα φιλικό αγώνα. Θα δούμε αν θα ανακοινωθεί και αυτός από κάποιον αντίπαλο ή αν θα ανακοινωθεί από πλευράς Όφη. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε τα φιλικά 25 Ιουλίου με την Go Ahead English, 28 Ιουλίου με την Μπρέντα και 1 Αυγούστου με την Βίλε. Και θα δούμε πότε θα οριστεί το τέταρτο φιλικό παιχνίδι. Οπότε εκεί είναι τώρα το διάστημα, δεν ξέρω αν θα γίνει νωρίτερα, τις 25 Ιουλίου το πρώτο φιλικό, το τελευταίο δηλαδή που περιμένουμε να ρυθμιστεί από πλευρά Όφη. Εκεί δηλαδή στο πρώτο, το αργότερο, στο δεύτερο φιλικό, θα πρέπει να έχει ο Κόντης το 90% του έψυχου δυναμικού που θα χρησιμοποιήσει φέτος. Να μείνουν δηλαδή ανοιχτά μόνο κάποια ενδεχόμενα παικτών που δεν θα επηρεάζουν άμεσα τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις ομάδας. Γιατί οι πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις πάντα είναι σημαντικές. Είναι το Super Cup που εντάξει είναι ένας τίτλος. Είναι το πρώτο παιχνίδι της Ευρώπης που δεν το συζητάμε. Είναι η έναρξη της Super League. Θυμίζουμε ότι 20-23-27 Αυγούστου, μάλλον 12-20-23-27 Αυγούστου, είναι οι ημερομηνίες που ο Όφη έχει αγώνες, έχει τις πρώτες του αναμετρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είναι το δυνατόν σε καλύτερο επίπεδο ετοιμότητας. Το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές όμως ότι η βάση υπάρχει, ο κορμός υπάρχει, απλά χρειάζονται οι προσθήκες που θα δώσουν το κάτι παραπάνω. Δηλαδή κάλλιστα μπορεί και κόντρα στην ΑΕΚ και κόντρα στο πρώτο παιχνίδι το οποίο θα έχει στην Ευρώπη να πάει με την ενδεκάδα που είχε πέρσι, να το πούμε έτσι. Με μια περσινή ενδεκάδα, υποθετικά τώρα εγώ θα πω, με τον Χρήστο Γιώργο στο τέρμα, ο Κρίσμανιτς, ο Πούγκουρας, ο Κοστούλας στην άμυνα, ο Αθανασίου που ειρίζει το επαρόδο και εδώ περιμένουμε την επισημοποίηση της παραμονής του στον Όφη. Δεν φαίνεται ότι θα χαλάσει κάτι. Μπορεί και αυτό να γίνει εντός της ημέρας ή μέχρι αύριο να έχει οριστικοποιηθεί η ανανέωση του δανεισμού του Αθανασίου. Ο Γκονζάλεθ δεξιά, ο Ανδρούτσος με τον Καραχάλιο και τον Κανελόπουλο ή τον Μπουχαλάκη στη μεσαία γραμμή, ο Νους στο ένα άκρο, ο Φούντας στο άλλο και στην κορυφή ο Ισέκα. Κακή ενδεκάδα είναι αυτή, μια χαρά ενδεκάδα είναι. Ξαναλέω και για το Super Cup και για το ακόμα και για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, ξαναλέμε, να έχουμε εναλλακτικές λύσεις από τον πάγκο. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Το λέω γιατί διαπιστώνω μια εν πολύς αναμενόμενη και
εν λίγης δικαιολογημένη κατ' εμέ, έτσι αγωνία στις τάξεις των φιλάθλων του Όφη. Το βλέπω από εδώ και από κάποια μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Μην μας πιάνει πανικός. Θεωρώ ότι όσο πιο προσεγμένες και προσεκτικές είναι οι κινήσεις, τόσο μικρότερο είναι το ενδεχόμενο λάθος. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Κάτι άλλο που να έχω λησμονήσει σε ό,τι έχει να κάνει με τα τόφη δεν έχουμε. Ειδήσεις εξελίξεις ήταν αυτές τις οποίες αναφέραμε, αυτές που είχαμε χθες, και θα δούμε εντός της ημέρας αν θα έχουμε την ανακοίνωση για το θέμα του Αθανασίου και τα υπόλοιπα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα.

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνύματα. Νομίζω ότι αυτό του Μανούλη και του Γιώργου που ρωτάνε για μετεγραφές, θεωρώ, παιδιά, να σας κάλυψαν τα όσα είπα. Οτιδήποτε εννοείται υπάρχει, αν είμαστε μαζί στον αέρα θα το ακούσετε. Ιδάλλως θα το διαβάσετε στο credoone.gr. Ο Στέλιος, γεια σου φίλε, λέμε για την Ελλάδα που οι προπονητές δεν βγάζουν την παρέλαση, αλλά βλέπεις τι γίνεται και στο Μουντιάλ. Ο ένας μετά τον άλλο αποχωρούν. Δεν ξέρω αν το έχω πει από αυτό το μικρόφωνο ή αν το έχω γράψει. Πλέον το σημείο, το πρώτο κομβικό σημείο στην καριέρα ενός προπονητή έχει πάψει να είναι η παρέλαση. Πολύ νωρίτερα της παρέλασης, παρέλαση εννοούμε την 28 Οκτωβρίου, πολύ νωρίτερα της παρέλασης, τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε τα πρώτα διαζύγια, για τη Super League αναφέρομαι. Τα βλέπουμε ακόμα και μέσω προετοιμασίας, τα βλέπουμε μετά από κάποιο το πρώτο δεύτερο παιχνίδι της χρονιάς, το επίσημο. Οπότε η παρέλαση πλέον είναι το δεύτερο επίπεδο. Τώρα εντάξει, για να σοβαρευτούμε λίγο, είναι διαφορετικά τα δεδομένα σε μια εθνική ομάδα και ειδικά όταν αυτή βρίσκεται σε ένα Μουντιάλ. Σε ένα Μουντιάλ, όταν ολοκληρωθεί η πορεία μιας ομάδας σε ένα Μουντιάλ, με τον αποκλεισμό δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος. Και ενδεχομένως οι ομάδες να θέλουν να ανοίξουν, οι χώρες να θέλουν να ανοίξουν έναν νέο κύκλο με έναν νέο προπονητή. Πολλοί παίκτες αποχωρούν λόγω ηλικίας. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μην επιθυμούν να συνεχίσουν άλλο. Οπότε είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα. Εδώ στην Ελλάδα και στη Super League, σε όλες τις κατηγορίες, οι αλλαγοί προπονητή επιδιώκουν το άμεσο αποτέλεσμα. Ένας προπονητής συνήθως, όταν έρχεται σε μια ομάδα, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο παιχνίδι έχει μια άμεση επιρροή. Αν δεν έχει όμως ένα μακρόχρονο, μακροπρόθεσμο πλάνο, αγωνιστικό και διαχείρισης του έμψυχου δυναμικού, βλέπουμε ότι επιστρέφει πάλι στις προηγούμενες ελαττωματικές ρυθμίσεις. Όταν όμως έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο πάνω στο οποίο βαδίζει, οι αλλαγές βλέπουμε ότι έχουν αντίκτυπο. Ο Νίκος, τι αγώνες είναι αυτοί του μπάσκετ, κάπου πήρε το μάτι μου ότι παίζει σήμερα η Εθνική. Ναι, δεν είναι κάτι αγώνες του μπάσκετ, είναι επίσημο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τον χρόνο να τα συζητήσουμε προς το τέλος της εκπομπής. Είναι πάντως μια καλή ευκαιρία αυτή. Έχουμε στις 7 την εθνική μας ομάδα στη Ρουμανία. Είναι αγώνες για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Του χρόνου το καλοκαίρι, την υγεία μας να έχουμε, θα έχουμε μουντομπάσκετ. Φέτος έχουμε μουντιάλ ποδοσφαίρου, του χρόνου θα έχουμε μουντομπάσκετ. Στο Κατάρ θα γίνει το επόμενο μουντομπάσκετ. Και έχουμε σήμερα το παιχνίδι λοιπόν με τη Ρουμανία. Μετά παίζουμε με την Πορτογαλία στην Σαν Λαρίνα, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ουσιαστικά ένα από τα δύο παιχνίδια, αν πάρουμε είτε το σημερινό είτε με την Πορτογαλία, θα έχουμε και μαθηματικά εξασφαλίσει την πρόκρισή μας. Θα μπλέξουμε σε περιπέτειες αν χάσουμε και τα δύο παιχνίδια. Το θεωρώ δύσκολο, θεωρώ ότι απόψε εύκολα δύσκολα θα καταφέρει η εθνική μας να νικήσει και να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα το παιχνίδι με την Πορτογαλία. 3-1 είμαστε στην πρώτη θέση, μία ήττα έχουμε γνωρίσει. Η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο έχουν το 2-2. Η Ρουμανία έχει μία νίκη και μία ήττα. Όπως είπαμε, εμείς παίζουμε στις 7 και έχουμε και το άλλο παιχνίδι μετά του ομίλου ανάμεσα στην Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο. Και την Κυριακή στις 7.30 είναι το εντός έδρας παιχνίδι με την Πορτογαλία και στις 9.30 το Ελλάδα-Πορτογαλία και στις 9.30 είναι το παιχνίδι του Μαυροβουνίου με τη Ρουμανία. Με νίκη σήμερα η εθνική μας και μαθηματικά εξασφαλίζει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση.

0: Το μπάσκετ θα μας απασχολήσει και στην έναρξη του δευτέρου μέρους της σημερινής εκπομπής, εδώ με τοπικά μπασκετικά δρόμενα. Γενικά πάντως έχει κινητικότητα στα μπασκετικά θέματα. Είχαμε πριν από λίγη ώρα την ανακοίνωση, την επίσημη, καθώς ήταν γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει τον McIntyre. Ανακοινώθηκε και επίσημα λοιπόν η απόκτηση του Connie Miller McIntyre για 3 χρόνια. Θα υπέγραψε στην ομάδα του Πειραιά, μια σημαντική προσθήκη για τον Ολυμπιακό στην προσπάθεια που κάνει να διατηρήσει τα κεκτημένα. Δύσκολο, αλλά όχι απίθανο. Πάντα μια ομάδα όταν έχει έναν τίτλο θέλει να διατηρήσει στην κατοχή της. Ο Σπύρος λέει: βλέπω μεγάλη κινητικότητα στις ομάδες της Τρίτης Εθνικής και είμαι αισιόδοξος ότι θα δούμε ένα καλό πρωτάθλημα. Θα είναι μια, πιστεύω, σωστή απόφαση να επιστρέψει στη μορφή του περιφερειακού. Βλέπουμε, ισχύει αυτό που λες φίλε, και βλέπουμε ότι φαντάζομαι ενημερώνεσαι και εσύ και για τις ανακοινώσεις που έχουμε, ότι οι περισσότερες ομάδες κινούνται πολύ έντονα και κλείνουν θέσεις, και εγώ ελπίζω και εγώ πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής την ερχόμενη χρονιά, του κριτικού ομίλου. Θα έχει μια μεγαλύτερη βαρύτητα και έγκλη από το πάλε ποτέ περιφερειακό. Για να αναφέρεσαι σαν περιφερειακό, θα είσαι πάνω κάτω και της δικιάς μου γενιάς. Ήταν αλλιώς τα πράγματα τότε, ήταν αλλιώς το ποδόσφαιρο τότε. Τώρα βλέπουμε ότι έχει εξελιχθεί, οπότε και εγώ ελπίζω ότι θα δούμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο μήνυμα, οπότε μπορούμε εδώ κάπου. Ναι, μπορούμε να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε, όπως είπαμε, θα συζητήσουμε για μπάσκετ, όμως εδώ για τοπικά μπασκετικά δρόμενα. Θα συζητήσουμε για Μουντιάλ και ό,τι άλλο προκύψει μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί. Διαφημίσεις, λίγο και πάλι εδώ.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Vilo, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
7: Κρέτα One 102,3.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τη μία. Κρέτε εγώ, 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Μάνος Τσουρουνάκης, στη live streaming μετάδοση, ο Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου. www.kretavan.gr. Διαβάζετε οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα. Μας βλέπετε, μας ακούτε. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί. Θα παραμείνουμε στον χώρο του μπάσκετ, θα αφήσουμε όμως τα της Basket League, τα της Euro League, να έρθουμε εδώ στα δικά μας μπασκετικά δρόμενα, δικά μας εννοώ της εγχώριας τοπικής επικαιρότητας, όπου μπορεί να μην έχουμε αγωνιστική δράση στα πρωταθλήματα, τα εθνικά πρωταθλήματα, τα οποία θα ξεκινήσουν αργότερα. Είχαμε όμως μια σημαντική επιτυχία, μια σημαντική διάκριση, και η διάκριση αυτή μάλιστα ήρθε και από ομάδες, από ομάδα υποδομής, και πάντα όταν μια ομάδα υποδομής προοδεύει δίνει νομίζω μια διπλή χαρά και ένα διπλό έτσι δείγμα αισιοδοξίας για το μέλλον. Η ομάδα κορασίδων του Όφη, πέραν της πρόκρισης στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, έφτασε μία ανάσα και από την κατάκτησή του, τερματίζοντας τελικά στην δεύτερη θέση. Και θα μιλήσουμε για αυτή την πορεία, αλλά και τη δουλειά που έγινε για να φτάσει η ομάδα εκεί, με την καθήλυνα αρμόδια, την προπονήτρια της ομάδας, την κυρία Έφη Ζερβάκη, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Coach, καλησπέρα. Coach, μας ακούς?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας.
1: Σας ακούω. Σας ακούω, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το να βρίσκεται μια ομάδα από την περιφέρεια σε τελική φάση ενός πανελληνίου πρωταθλήματος, και στα χωρία και στα κορίτσια, για μας που είμαστε απ' έξω, φαντάζει ως επιτυχία. Θεωρώ ότι και για εσάς είναι μια έτσι επιβράβευση της προσπάθειας που κάνετε. Φτάσατε όμως πολύ κοντά ακόμα και στο μίξο στόχο, που ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Ναι, οι ομάδες της Κρήτης, όσες παίρνουν τα πρωταθλήματα, στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, Πέδες, Έφηβοι, Κορασίδες, Νεάνιδες, συνήθως καταφέρνουν και περνάνε την προκριματική φάση και πάνε στο Final Eight. Εκεί όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, ειδικά τώρα με τις που έχουν αυξηθεί οι ομάδες από τα δύο κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία και είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσεις στα ημιτελικά. Όντως λοιπόν για μας το είχαμε ξανασύζει βέβαια πέρσι, είχαμε φτάσει στην πέμπτη θέση, δεν καταφέραμε να περάσουμε στα ημιτελικά. Φέτος το καταφέραμε, και για να το κάνεις αυτό πρέπει να κάνεις υπέρβαση.
0: Και θεωρείται υπέρβαση το ότι κατάφερε η ομάδα, έφτασε μέχρι τον τελικό. Φαντάζομαι σας αφήνει ικανοποίηση. Αλλά φτάσατε πολύ κοντά όμως ακόμα και στην κατάκτηση του τίτλου. Θεωρείτε ότι είναι ο επόμενο στόχος ο οποίος τίθεται στην ομάδα, το κίνητρο για να συνεχιστεί ακόμα καλύτερα αυτή η δουλειά, η πετυχημένη δουλειά την οποία κάνετε?
1: Έχετε δίκιο, φτάσαμε πολύ κοντά. Εγώ σε κάποια φάση, εγώ προσωπικά ήμουν πολύ μπερδεμένη στο τέλος, να πω την αλήθεια, γιατί από τη μία φυσικά ήμουν πάρα πολύ ικανοποιημένη που είχαμε φτάσει ως εκεί, και από την άλλη έβλεπα το πίνακα του σκορ και έλεγα ήμασταν τόσο κοντά, δηλαδή ήταν ένα κρίμα, και γι' αυτό μίλησα και για πίκρα, που φυσικά δεν θέλω να είμαστε αγνώμονες, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό. Τώρα για την επόμενη χρονιά σίγουρα έχουμε βάλει κάποιες βάσεις, σίγουρα ο κορμός υπάρχει, είναι εκεί, πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν ένα δυνατό κίνητρο, το έχουν ζήσει, νομίζω ότι τους αρέσει, θα θέλανε να το ξαναζήσουν, αλλά όπως ξέρετε στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι δεδομένο. Χρειάζεται δουλειά ξανά από την αρχή για να γίνει κάτι παρόμοιο.
0: Η διοργάνωση πώς ήταν έτσι όπως την περιμένατε, ο συναγωνισμός, ο ανταγωνισμός με τις άλλες ομάδες?
1: Η διοργάνωση

0: οι δύο της Αθήνας και οι δύο της Θεσσαλονίκης. Από την επαρχία πιστεύω ότι δώσανε και οι ομάδες, ο Πιερικός, η ΑΓΕΧ και ο Προμηθέας, δείξανε και αυτοί καλά δείγματα, και ειδικά ο Προμηθέας, που πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα μπει και αυτός πολύ δυνατά στο παιχνίδι της διεκδίκησης μεταλλίων.
1: Η ικανοποίηση για τη δικιά σου ομάδα νομίζω ότι είναι δεδομένη. Αναγνώριση την οποία πήρατε και από τον αντίπαλο προπονητή, τον τεχνικό του Παναθηναϊκού, ο οποίος απέδωσε τα εύσημα και σας και στις παιχνίδες σας μετά το παιχνίδι, σε μια κίνηση που τον τιμά ιδιαίτερα βέβαια, αλλά δείχνει και την αναγνώριση αυτής της προσπάθειας και της δουλειάς που κάνετε.
0: Η αναγνώριση είναι αλήθεια ότι ήρθε από πολλούς προπονητές, παράγοντες και γονείς άλλων ομάδων. Πράγμα που ήταν πολύ ευχαριστή έκπληξη. Ο κότς Μαντζιώρης σίγουρα έκανε κάτι φοβερό να έρθει στα αποδυτήριά μας με δική του πρωτοβουλία και να ζητήσει να μιλήσει στα κορίτσια με τόσο θερμά λόγια. Είναι ένας άνθρωπος που δεν τον γνωρίζω. Δηλαδή τον γνωρίζω όταν συναντιόμαστε στα Πανελλήνια, δεν είμαστε γνωστοί φίλοι. Όμως κάτι είδε στα παιδιά, όπως και διάφοροι άλλοι, είδανε μια ωραία εικόνα στον πάγκο και στο γήπεδο και μια υγεία, όπως μου είπαν και οι ομοσπονδιακοί προπονητές, και ήθελε να το εκφράσει. Ήταν κάτι που αποτελεί από μόνο του ένα διαφορετικό μετάλλιο για μας, θα έλεγα.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Έχουν αλλάξει πολλά βέβαια από την εποχή που εσύ μεσουρανούσες ως αθλήτρια. Ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ απεριόριστα σε έχει χαρακτηρίσει τον Γκάλι της Κρήτης, σαν παίκτρια. Πόσο έχει αλλάξει το μπάσκετ, το γυναικείο μπάσκετ, όλα αυτά τα χρόνια, και κυρίως τα χρόνια που ασχολείσαι με την προπονητική και η πρόοδος που έχει παρουσιάσει.
0: Εντάξει, το μπάσκετ έχει αλλάξει πολύ, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ προπονητικά, υπάρχουν πολλά πράγματα, η θεωρία έχει μεγαλώσει, οι μέθοδοι προπόνησης έχουν αλλάξει. Μιλάτε βέβαια για το coach, τον Μιχάλη τον Δασκαλάκη,
1: τον πατριάρχη του μπάσκετ στην Κρήτη και όχι μόνο.
0: Ναι. Ναι, πολύ του οφείλουμε πολλά, αλλά ειδικά εγώ που έτυχε να είμαι και παίχτριά του. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές και οι διαφορές δεν είναι μόνο εξωτερικές, δηλαδή στο πλαίσιο που λειτουργεί πλέον το μπάσκετ, όπως είπα, μέθοδοι και τα λοιπά ή τρόπος παιχνιδιού, είναι και ότι αλλάζουν και οι άνθρωποι, αλλάζουν και τα ίδια τα παιδιά. Η νοοτροπία τους είναι διαφορετική, η άλλη νοοτροπία είχαμε εμείς τότε, ήμασταν πιο προσουλωμένοι στο στόχο μας, ήμασταν πιο παθιασμένες με αυτό που κάναμε, γιατί ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα τα παιδιά είναι πιο, να πω, χορτασμένα από διάφορα πράγματα και δύσκολα βρίσκεις παιδιά τα οποία να έχουν τη δίψα και την συνέπεια και την εργατικότητα και την επιμονή να καθίσουν και να δουλέψουν και να φτάσουν σε ένα στόχο. Mm-hmm. Εγώ βέβαια είμαι τυχερή γιατί έχω τέτοια παιδιά, αλλά βλέπω ότι γενικά, το βλέπω δηλαδή και στο σχολείο, ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία των παιδιών. Mm-hmm.
1: Είναι δηλαδή και αυτό μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, το να μπορέσετε να κρατήσετε δηλαδή τα παιδιά αυτά συγκεντρωμένα στο στόχο τους, όχι μόνο λόγω των κοινωνικών ερεθισμάτων που προφανώς είναι πολλά περισσότερα από ότι στη δική μας εποχή, αλλά και από τις ανάγκες τις εκπαιδευτικές και τις υπόλοιπες απαιτήσεις που έχουν στη ζωή τους, ειδικά σε αυτό το κρίσιμο ηλικιακό κομμάτι που είναι η εφηβεία.
0: Σίγουρα, ναι, βέβαια. Αν προσθέσει κανείς, τα παιδιά πλέον μεγαλώνουν διαφορετικά. Πιστεύω ότι οι γονείς τα περιβάλλουν έτσι, θέλοντας να τους δώσουν πολλά πράγματα, καταλήγουν να δημιουργούν ένα πλαίσιο γύρω τους, το οποίο έτσι είναι αρκετά προστατευτικό πολλές φορές και δεν τα βοηθάει έτσι να εξελιχθούν. Επίσης η εφηβεία, που είναι από μόνο της ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ κρίσιμη περίοδος τη ζωή των παιδιών.

0: Είναι μια μεταβατική περίοδος, είναι λογικό να τους προκαλεί διάφορα έτσι, εσωτερικές συγκρούσεις και προβλήματα, και αυτό ένας προπονητής πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη όταν προπονεί δηλαδή παιδιά αυτής της ηλικίας.
1: Γιατί δεν είναι μόνο οι οδηγίες, οι τεχνικές οδηγίες, εκτός από προπονητές είστε και παιδαγωγοί, σε ένα μεγάλο σημείο είστε και παιδαγωγοί όλοι εσείς που ασχολείστε με αυτές τις τις ευαίσθητες και κρίσιμες στην πορεία ενός ανθρώπου ηλικίας. Ο πύχης μπαίνει ψηλά λοιπόν τώρα για την ερχόμενη χρονιά. Τα βήματα πρόοδου γίνονται και ελπίζω και εύχομαι την ερχόμενη χρονιά να καταφέρετε αυτό που στις λεπτομέρειες, γιατί φαντάζομαι ότι εκεί χάθηκε ο φετινός τίτλος, σε κάποιες μικρές λεπτομέρειες που ίσως και λόγω απειρίας στήξαν στην ομάδα.
0: Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και η απειρία, όπως είπατε, γιατί οι παίκτες του Παναθηναϊκού, όλη η πεντάδα σχεδόν, έχει εμπειρία και από εθνικές ομάδες και από μεγάλους αγώνες κτλ. Αλλά και η κόπωση, πιστεύω, μας επηρέασε ίσως λίγο περισσότερο. Λίγο τυχερές, ίσως αν ήμασταν λίγο περισσότερο, σε ένα-δυο σουτ. Όλα αυτά θα νομίζω ότι συνέβαλαν στο να μείνουμε λίγο πίσω, αλλά όμως είμαι πάρα πολύ περήφανη για τα παιδιά, γιατί σε όλο το παιχνίδι μείνανε κοντά, δεν το παράτησαν ποτέ, και γιατί περίμενα, η αλήθεια είναι ότι φοβόμουν ότι ίσως κάποια στιγμή με την ευστοχία που είχε η ομάδα του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν αρκετά ευστοχές, πίστευα ότι ίσως τα παρατούσαμε σε συνδυασμό δηλαδή με την κόπωση και τα λοιπά, όμως τα κορίτσια ήταν εκεί, συνεχώς επανέρχονταν, μείναμε κοντά στο σκορ, ήμασταν αξιόμαχες καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, και νομίζω ότι αυτό από μόνο του πρέπει να με αφήνει πολύ ευχαριστημένη και περήφανη.
1: Και θέλω να κλείσουμε με μια ερώτηση. Πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει κάποτε το Ηράκλειο να αποκτήσει και πάλι μια ομάδα στην Α1 όπως στα παλιά καλά χρόνια? Και τι χρειάζεται για να το πετύχει αυτό?
0: Μπορεί. Υπάρχει το υλικό για να μπορέσουν τα παιδιά να για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε με τα παιδιά τα δικά μας, θα έλεγα εγώ, μια ομάδα στην Α1. Όμως αυτό θέλει πάρα πολύ καλή οργάνωση, θέλει συνεννόηση μεταξύ των σωματείων, και είναι, θα έλεγα, αρκετά δύσκολο, γιατί από τη μία, όταν μαζεύεις κάποια παιδιά σε ένα σύλλογο, δημιουργείς μια δυνατή ομάδα, αλλά από την άλλη αποδυναμώνεις το πρωτάθλημα, έτσι, το οποίο ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα είναι αυτό που δημιουργεί και τις παίχτριες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια δύσκολη απόφαση που πρέπει να πάρει κανείς, τι θέλει, τι χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα που θα διακριθεί τόσο πολύ. Θεωρώ όμως ότι όλοι όσοι αγαπάνε τον μπάσκετ πραγματικά, και όχι μόνο το σύλλογό τους, ίσως θα πρέπει να μπουν σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε όλοι κάποια πράγματα για το πώς θα εξελίξουμε τα παιδιά και τον μπάσκετ στον τόπο μας.
1: Κόουτς, ευχαριστώ θερμά και ισανότερα.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

Αυτά λοιπόν από την Εφη Ζερβάκη, την προπονήτρια της ομάδας κορασίδων του ΟΦΗ, που κατέκτησε την δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα να μπορέσει στο μέλλον να φτάσει και στην κατάκτηση του τίτλου. Γενικά το μπάσκετ του ΟΦΗ, έχουμε πει, το ευρύτερο οικοδόμα του μπάσκετ, ότι βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Περιμένουμε μέσα σε επόμενες ημέρες τις ανακοινώσεις, οι οποίες δεν ξέρω πόσο συνάρτηση έχουν με τη Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη ΟΦΗ, την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη ΟΦΗ. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου με τα θέματα τα γραφειοκρατικά που γνωρίζουμε, εγκρίσεις, απολογισμών, πεπραγμένων και όλα τα σχετικά. Μέσα στα θέματα είναι και ο ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Βόλεϊ, που είναι ένα διαφορετικό, είναι τμήμα μειωμένων αθλητών, και θα ηγούνται δηλαδή του τμήματος, και φαντάζομαι ότι θα περάσει και το θέμα με την Επιτροπή Μπάσκετ, τη νέα Επιτροπή Μπάσκετ, και να έχουμε τις ανακοινώσεις. Τα έχουμε πει στις προηγούμενες εκπομπές, θα έχετε διαβάσει και στο kretaone.gr. 13 Ιουλίου λοιπόν, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα Παπακαλιάτης του γραφείου του Εραστέχνη ΟΦΗ. Αν δεν υπάρξει απαρτία, θα γίνει επαναληπτική 3 μέρες αργότερα, στις 16 Ιουλίου. Να κλείσουμε με Μουντιάλ, που είχαμε χθες πολύ καλά παιχνίδια και αμφίροπα παιχνίδια. Δηλαδή ακόμα και η νίκη της Αγγλίας επί του Κονγκό, χρειάστηκε ο αστέρας της Αγγλίας, είναι το Μουντιάλ των αστέρων. Η Αγγλία έχει τον δικό της, λέγεται Harry Kane. Τα γκολ του έφεραν την νίκη και την ανατροπή επί του Κονγκό. Η Σενεγάλη έφτασε μία ανάσα, πήρε το προβάδισμα 2 τερμάτων. Το Βέλγιο όμως έκανε την μεγάλη ανατροπή, επικράτησε 3-2, πήρε και αυτό το εισιτήριο στην επόμενη φάση. Όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η πλέον σταθερή ομάδα της διοργάνωσης. Το ότι πέρασε στους 16, ότι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι πέρασαν στους 16, για μένα δεν είναι υπέρβαση, γιατί θεωρώ ότι θα προχωρήσουν πολύ περισσότερο σε αυτόν τον θεσμό, και για εμπορικούς αλλά κυρίως για αγωνιστικούς λόγους. Έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα φτιάξει ο Ποκετίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα βέβαια θα βρουν απέναντί τους το Βέλγιο στη φάση των 16. Όσο περνούν οι αγώνες, ο χάρτης διαμορφώνεται περισσότερο. Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία, επίσης πάρα πολύ καλό παιχνίδι και αυτό, και Βέλγιο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι μέχρι στιγμής τα 5 παιχνίδια, τα 5 ζευγάρια της φάσης των 16. Συνέχεια λοιπόν και σήμερα στις 10 Ισπανία Αυστρία, ευρωπαϊκό καλό ντέρμπι. Στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία. Αυτά είναι τα 3 σημερινά παιχνίδια της φάσης των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εδώ κάπου ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Στέλνουμε τις ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου παιδιού στο Ηράκλειο ερευνούν οι αρχές, με 58χρονο να κατηγορείται ότι το χτύπησε και επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι επειδή ενοχλήθηκε από τη φασαρία. Ο άνδρας συνελήφθη, του ασκήθηκαν βαριές κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο Παρασκευή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό απολογισμό το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας και εργαστηριακά ευρήματα. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται δύο άτομα που φέρονται να κινούνταν με μοτοσυκλέτα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής. Στο μεταξύ, συντετριμένη και εξοργισμένη, δήλωσε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στο Κρέτο Αν 102,3 και στο Γιάννη Ραψομανίκη, για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορος. Η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε τους δράστες κοινούς δολοφόνους, σημειώνοντας ότι η ανθρώπινη ζωή είναι το ύψιστο αγαθό και δεν μπορεί να αφαιρεί από κανένα. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Είμαι συντετριμένη και δεύτερον είμαι εξοργισμένη. Και τα δύο συναισθήματα μαζί. Είναι αυτό το οποίο συνέβη χθες, είναι μία δολοφονία μίας γυναίκας στη Θεσσαλονίκη από ανθρώπους οι οποίοι είναι κοινοί δολοφόνοι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάτι το απίστευτο, ότι σήμερα το 2026 βιώνουμε μια τέτοια τρομοκρατική πράξη στη Θεσσαλονίκη και υπάρχει ένα θύμα, το οποίο ήταν μια γιαγιά που μεγάλωνε το εγγονάκι της κόρης της που είχε πεθάνει. Είναι απίστευτα πράγματα. Δηλαδή δεν ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους, δεν ενδιαφέρονται για τις ψυχές, δεν ενδιαφέρονται για τις ζωές, δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά, πρέπει να συλληφθούν το ταχύτερο δυνατόν και να πάνε στη δικαιοσύνη. Είναι δολοφόνοι. Mm-hmm. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και εμείς ως κοινωνία ότι η δολοφονία είναι δολοφονία, και ότι όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις αυτές ως λεκτική βία, διότι υπάρχει πάρα πολύ λεκτική βία πλέον στη ζωή μας, ακόμα και μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποκαλούν τους άλλους συναδέλφους δολοφόνους. Δεν αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της ζημιάς που κάνουμε με το να χρησιμοποιούμε τέτοιες λέξεις, οι οποίες έχουν μια πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία στην ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Δολοφόνος είναι αυτός ο οποίος φωνεύει με δόλο. Είναι αυτός ο οποίος έβαλε χθες αυτό το γκαζάκι με τη βενζίνη, έναν εμπριστικό μηχανισμό, και τον εισέπνευσε αυτή η γυναίκα την ώρα που έσκασε ο δεύτερος, και τον εισέπνευσε και πέθανε, κύριε Ραψομανίκη μου. Δηλαδή είναι τρομερό πράγμα αυτό. Με ακούτε εξοργισμένη, διότι εμένα ποτέ δεν το χωράει ο νους μου πώς είναι δυνατόν να αφαιρέσεις τη ζωή ενός ανθρώπου. Να μπει στη λογική ότι αφαιρώ τη ζωή ή ότι δεν με νοιάζει να αφαιρέσω μια ζωή.
0: Αλλάζουμε θέμα. Στην UNESCO προσφεύγουν αιρετοί, φορείς και πολίτες στο Ρέθυμνο, εκφράζοντας έντονες αντιδράσεις για τη χάραξη του νέου ΒΟΑΚ και τον κίνδυνο, όπως υποστηρίζουν, για την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Οι υπογράφοντας επιστολή ζητούν παρέμβαση του Διεθνούς Οργανισμού, κάνοντας λόγο για απειλή σε σημαντικά αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία κατά μήκος του έργου. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο συνάδελφος Μπάμπη Σαβίδης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Έτσι είναι. Οι δικαστικές διαδικασίες για τις απαλωτριώσεις έχουν ήδη ενεργοποιηθεί. Μάλιστα γίνονται και με την ειδική νομοθεσία, την περίφημη 7α, Έτσι λοιπόν, στο Ρέθυμνο, όπως και στις υπόλοιπες περιοχές βεβαίως, όπως απλώνεται το έργο παραχώρησης Κίσαμος Ηράκλειο του νέου ΒΟΑΚ, περιμένουν πλέον τις μπουλντόζες. Όπως εκτιμούν, μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα κάνουν την εμφάνισή τους τα συνεργεία και τα βαρέα οχήματα για να βάλουν μπρος τις κατασκευαστικές εργασίες, και στο Ρέθυμνο έχει σημάνει ένας γενικός αναβρασμός. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και φορείς, οι οποίοι έχουν σοβαρές επιφυλάξεις, ενστάσεις και ανησυχίες για τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου και δι' για την χάραξη, αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι Μαρία, απευθύνθηκαν στους αρμοδίους, δεν πήραν όμως απαντήσεις και εξηγήσεις, ή τουλάχιστον αν θέλεις δεν πήραν απαντήσεις πιστικές που θα τους καθησύχαζαν. Αφού λοιπόν είδαν και αποείδαν ότι δεν βγαίνει κάτι εδώ, μέσω διαβούλευσης αποφάσισαν να απευθυνθούν σε φορείς του εξωτερικού. Αποφάσισαν λοιπόν να απευθυνθούν στην UNESCO, μιας και στην προκειμένη περίπτωση για το Ρέθυμνο ένα βασικό διακύβευμα από το έργο του νέου ΒΟΑΚ, όπως οι ίδιοι τουλάχιστον υποστηρίζουν, είναι το γεγονός ότι η προωθούμενη χάραξη συνιστά απειλή για τα μνημεία και για τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής. Μάλιστα εστιάζουν στην Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου. Όπως σημειώνει λοιπόν, αν προχωρήσει ο αυτοκινητόδρομος με τη χάραξη ως έχει σχεδιαστεί, θα υπάρξει μεγάλη περιβαλλοντική και αρχαιολογική ζημιά σε πολλά μνημεία. Μιλάμε Μαρία για μνημεία όπως είναι η θαλαμωτή τάφη της ιστερομηνιακής περίοδου στο Σφακάκι, η νεκρόπολη στον Σταυρωμένο, οι πλήθος αρχαιότητες που υπάρχουν στο Χαμαλεύρι, τα σπήλαια, οι μινωικές αρχαιότητες, αλλά και πολλά μνημεία της μεταβυζαντινής περίοδου στον Λατζιμά. Να σας αναφέρω ότι την επιστολή αυτή προς την UNESCO τη συνυπογράφουν πλήθος αιρετοί και γνωστά πρόσωπα από διάφορα επαγγελματικά και επιστημονικά μετερίζια. Ανάμεσά τους βλέπουμε πρώην αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, νυν και πρώην δημοτικούς συμβούλους, πολλούς πρόεδρους τοπικών κοινοτήτων, προέδρους πολιτιστικών και άλλων συλλόγων και γνωστούς επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής του Ρεθύμνου. Τώρα, τι ζητούν ήδη από την UNESCO? Να εξετάσει το θέμα και να παράσχει θεσμική και επιστημονική καθοδήγηση, ώστε να αλλάξει ο τεχνικός προσανατολισμός του έργου, δηλαδή κοινώς να αλλάξει και η χάραξη την οποία ήδη σκιαγραφούν ως καταστροφική, και να γυρίσει σελίδα ουσιαστικά το ελληνικό δημόσιο σε άλλες εναλλακτικές και λιγότερο ζημιογόνες λύσεις, όπως ήδη υπογραμμίζουν εμφατικά στην επιστολή αυτή προς την UNESCO, οι οποίες θα διασφαλίζουν την προστασία των μνημείων και βεβαίως της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής του Ρεθύμνου. Μαρία.
0: Μπάμπη, να πούμε ότι έχουν φτάσει οι διαμαρτυρίες μέχρι και την άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπως είχε αποκαλύψει εσύ και το κρατοάν.gr, αφού απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και ο Έρικ Αλεξανδράκης, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι μουσικός με καταγωγή από το Ρέθυμνο.
2: Έτσι ακριβώς, Μαρία, χαίρομαι που το σημειώνεις. Ήταν μια ηχηρή παρέμβαση και αυτή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ένας κορυφαίος ομογενής μουσικός με τεράστια έτσι, παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είχαμε αποκαλύψει εδώ στο Κρέτα Ουάν, μια προσωπική επιστολή για τις απαλωτριώσεις και τη χάραξη του ΒΟΑΚ στο Ρέθυμνο, απευθείας προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία στο Ηράκλειο, με 43χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι την ηλικιωμένη μητέρα του. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αρχές από την ίδια τη γυναίκα. Ο άντρας συνελήφθηκε, σε βάρος του ασκήθηκε βαρύτατη ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή. Δεν έχει αδειοδοτήσει εταιρείες ηλεκτρικών πατινιών ο Δήμος Ηρακλείου, όπως ξεκαθάρισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Καραντινός, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για συνειδητή επιλογή του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ πατίνια εμφανίζονται στην πόλη χωρίς επίσημη άδεια λειτουργίας, λόγω και των κενών στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ο κ. Καραντινός σημείωσε ότι η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να προχωράσει απομάκρυνση μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ μέχρι σήμερα έχουν κατασχεθεί περίπου 35 ηλεκτρικά πατίνια. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Ότι μέχρι να ψηφιστεί, που αυτές τις μέρες είχε πει και ο Χρυσοχοίδης ότι θα ξεκαθάριζε το θέμα με τα ΕΠΙΟ, μέχρι να
4: τι είναι τα ΕΠΙΟ για να καταλάβει και ο κόσμος?
3: Είναι τα ΕΠΙΟ ηλεκτροκίνητα, δηλαδή πατίνια, ποδήλατα,
4: μικρά κυβικά, τα οποία κυκλοφορούν.
3: Ναι, ναι,
4: αλλά πρέπει να έχουν πλέον σήμα.
3: Ναι, αλλά τα μικρά κυβικά δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν όταν πηγαίνουν με 5 χιλιόμετρα,
4: ναι,
3: κάτω από 5 χιλιόμετρα άδεια. ούτε να πάνε να έχουν άδεια για να πάνε να το εναποθέσουν.
4: Άρα εγώ δηλαδή μπορώ σαν ιδιώτης να πάω να κάνω μια εταιρεία, να πάω να αγοράσω 15 πατίνια, να τα μολύσω όπου θέλω στο Ηράκλειο, να τα νοικιάζω με σκοπό το κέρδος, αλλά αυτό δεν προϋποθέτει να έχω άδεια. Ή αυτό περιμένουμε τώρα να έρθει ως νόμος από το Ξοχοίδη, γιατί αυτό...
3: Περιμένουμε να έρθει η κανονιστική από το Υπουργείο που θα ξεκαθαρίζει...
4: Αν επιτρέπεται ή όχι.
3: Ναι.
4: Α, γιατί αν μπορεί και να μην επιτρέπεται.
3: Ναι, εάν λοιπόν...
4: Μέχρι να έρθει ο καινούριος νόμος, τι λέει ο παλιός, ότι δεν επιτρέπεται, έτσι δεν είναι, αν δεν έχουν πάρει άδεια.
3: Αν περιμένετε θα το ψάξω να το βρω, γιατί...
4: Γιατί νομίζω ότι ανάλογο τύπου πρόβλημα είχε ανακύψει και στην προηγούμενη δημοτική αρχή, κύριε Καραντινέα, αν θυμάστε, που τότε πάλι είχαν ξεφυτρώσει διάφορες εταιρείες και τα φύτρωναν στο κέντρο. Αυτοί είχαν και θράσους, είχαν πάει στην πλατεία του Αγίου Τίτου, θυμάστε καλά, στην 25η Αυγούστου.
3: Κοιτάξτε να δείτε, ο νόμος λέει το εξής, ότι ναι, εάν εμποδίζουν την κυκλοφορία και δεν είναι στην άκρη του πεζοδρομίου και δεν είναι μοναχό, μπορούμε να το πάρουμε με την αιτιολογία ότι εμποδίζουμε την κυκλοφορία.
0: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο στο Ρέθυμνο. Το παιδί επέβαινε σε δίκυκλο με τον πατέρα του όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ραδιακομιδή στην Αθήνα, όπου υπευλήθη σε χειρουργείο με στόχο να αποφευχθεί ο ακροτηριασμός. Νέα διάσταση στην υπόθεση της καταγγελίας 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό στα Μάλια δίνει το Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικής Ασφάλειας Κρήτης, ζητώντας να διερευνηθεί αν ο 50χρονος συλληφθής εργαζόταν νόμιμα ως security. Ο πρόεδρος του Σωματείου Γιώργος Μανουσάκης, μιλώντας στο Κρατεωάν 102,3, δήλωσε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο κατηγορούμενος διέθετε άδεια εργασίας ιδιωτικής ασφάλειας, επισημένοντας πως σε πολλές ξενοδοχειακές μονάδες εργάζονται ως φύλακες άτομα χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση. Την ίδια ώρα το Σωματείο καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό, τονίζοντας ότι πρόκειται για μεμονωμένη υπόθεση που δεν μπορεί να στιγματίσει τον κλάδο. Οι κατοικοί των αθανάτων στο Ηράκλειο κάνουν λόγο για νομικό αδιέξοδο σχετικά με τη δημιουργία δομής στο πρώην εργοστάσιο της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι η σχετική υπουργική απόφαση δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Η νομική σύμβουλος των κατοίκων Χρύσα Καλέργη, μιλώντας στο Κρατοάν 102,3, τόνισε ότι χωρίς ΦΕΚ δεν υπάρχει εκτελεστική διοικητική πράξη και άρα δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική προσβολή, σημειώνοντας ότι οι κάτοικοι ενημερώνονται μόνο από τα μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, ζητούν συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου για επίσημη ενημέρωση, ενώ δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις ενέργειές τους μέχρι να δοθούν σαφείς απαντήσεις. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Κρέταουάν 102,3 η κυρία Καλέργη.
5: Μάλιστα, αυτή ήταν η χθεσινή συζήτηση της Συντονιστικής Επιτροπής, την οποία είχα παρευρεθεί κι εγώ και κατά την οποία είχαμε εκφράσει τους προβληματισμούς μας. Πρώτον, σχετικά με τη δήλωση της κυρίας Βολουδάκη ότι ούτως ή άλλως η δομή θα γίνει εκεί, επομένως μας παρουσιάζουν αυτό το γεγονός ως τετελεσμένο, και κατά δεύτερον την απουσία, όπως λέτε και εσείς, του ΦΕΚ, το οποίο θα έπρεπε να περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη απόφαση.
4: Όσο αυτό δεν το βλέπετε αναρτημένο, φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να προχωρήσετε και στην εφαρμογή έτσι μέτρων νομικών που θα υπερασπίζονται το αίτημα των κατοίκων, την άρνησή τους να γίνει δομή στην περιοχή τους, γιατί δεν μπορούν στον αέρα να λένε δεν θέλουμε. Εσείς έχετε τώρα μόνο δημόσιες δηλώσεις. Έχετε μία υφυπουργό να λέει σε τοπικό ραδιόφωνο πάμε κανονικά, δεν αλλάζει το χρονοδιάγραμμα. Έχετε το ρεπορτάζ που λέω και εγώ το δικό μου, ότι χθες ήταν εδώ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης, ότι προσπαθούν να επιλύσουν τα τεχνικά ζητήματα της παραβάσης, ας πούμε, τις πολεοδομικές με fast track διαδικασίες, ότι το πράγμα τρέχει δηλαδή.
5: Μάλιστα, απλά το πιο σημαντικό είναι η απουσία, ας το πούμε, του επισήμου τύπου αυτής της απόφασης, ο οποίος έπρεπε να έχει περιβληθεί τον τύπο του ΦΕΚ, mm-hmm. έτσι, για να μπορέσει να είναι μια εκτελεστή απόφαση της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή Η πληροφόρηση που έχουμε από το Δήμο Ηρακλείου είναι ότι αυτή η απόφαση μεταβιβάστηκε στον κύριο Καλοκαιρινό στις 18 Ιουνίου τηλεφωνικά από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να αποτελέσει με το νομικό όρο εκτελεστή πράξη η οποία να επιφέρει τις ανάλογες συνέπειες αλλά και την οποία να έχουμε δικαίωμα και πρόσβαση νομικά να προσβάλλουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η πράξη όπως μας την παρουσιάζουν, η απόφαση ας το πούμε έτσι, πάσχει και πάσχει νομικά διότι δεν έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο που θα έπρεπε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Mm-hmm. Επομένως, πώς γίνεται ένα τηλεφώνημα στις 18 Ιουνίου να γεννάει τέτοια αναγκαιότητα για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη τοποθεσία μιλάμε πάντα, δημιουργίας αυτής της δομής, χωρίς να έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο.
0: Συνεχίζοντας τα Πετράλωνα οι έρευνες μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας με τις αρχές να εστιάζουν στην ασφάλεια των γειτονικών κτηρίων και στα αίτια του περιστατικού. Κλιμάκια μηχανικών και της πολεοδομίας πραγματοποιούν αυτοψίες για να διαπιστώσουν τη στατική επάρκεια των όμορων κτηρίων ενώ εξετάζεται αν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας εργασίας που γίνονταν σε κοντινό οικόπεδο. Την ίδια ώρα ένα κτίριο έχει ήδη εκενωθεί για προληπτικούς λόγους ενώ υπάρχει αστυνομική παρουσία στο σημείο για λόγους ασφαλείας και αποτροπής λελασιών. Σε αυτοκτονία αποδίδεται ο θάνατος 62χρονης γυναίκας στον Άγιο Νικόλαο, η οποία φέρεται να έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία. Κινητοποιήσεις προαναγγέλουν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης εάν δεν υπάρξουν άμεσα λύσεις στα προβλήματα του κλάδου. Μιλώντας στο Κρατεωάν 102,3, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κώστας Προγάκης κατήγγειλε καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων, εκκρεμότητα στα επενδυτικά προγράμματα και σοβαρά ζητήματα με τους δατευσικούς χάρτες. Όπως τόνισε, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις του κτηνοτροφικού συλλόγου του νησιού, που η υπεπαραγωγή θα αποφασίσουν τις επόμενες. Κινήσεις τους. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε γενικές συνελεύσεις και ότι η απόφαση πάρει ο κόσμος. Αλλά τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο, από τις παραγωγούς δηλαδή και από τα μέλη μας, είναι ότι θέλουν να ξεσηκωθούμε. Διότι είναι αδικία αυτά που γίνονται. Δεν γίνεται δηλαδή. Εγώ θα σε φέρω ένα απλό παράδειγμα.
4: Ναι.
6: Του 24 έκαναν ορισμένοι. Πολλά άτομα, τα χαρτιά για να μπουν είναι οι οργοί. Λοιπόν, ακόμα δεν τους έχουν απαντήσει και περιμένουν. Από το 25 του Γενάρη όμως έχουν ξεκινήσει κανονικά υποχρεώσεις, δηλαδή οι ΕΦΚΑ πληρώνουν κανονικά. Από την 1η του Γενάρη του 25, χωρίς καν να ξέρουν εάν εγκριθούν να μπουν στο πρόγραμμα. Μόνο επειδή φτιάξαν τα χαρτιά. Μετά είναι οι άλλοι, είναι εγώ τους 21, επήρανε την πρώτη δόση, τη δεύτερη δεν την έχουν πάρει ακόμα. Δεν έχει κλείσει ο φάτσελος. Δεν ξέρουν, οι μελετητές λένε ότι μέχρι τον Αύγουστο, εάν δεν κλείσει ο φάτσελος, υπάρχει πιθανότητα να το συγκυρέψουν πίσω και τα χρήματα που πήραν τα πρώτα. Δηλαδή γίνεται ένα μπάχαλο. Δεν μπορούν να τα ρυθμίσουν σιγά σιγά, να δουν τα προβλήματα, τα σοβαρά, να τα ρυθμίσουν, να βρούμε μια λύση, μια άκρη.
4: Άρα, εμείς, ναι, πείτε μας.
6: Και εμείς δεν θέλουμε να σε καμία περίπτωση να τσακωνόμαστε με τις συμπολίτες μας, να κλείνουμε τις δρόμους, να κλείνουμε τα λιμάνια, να κλείνουμε τα αεροδρόμια. Αλλά μας αναγκάζουνε.
0: Η ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας στο Ηράκλειο με 19 νέους αστυνομικούς και η επικείμενη προσθήκη ακόμα 11 βρέθηκε στο επίκεντρο δηλώσεων του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Γιώργου Καραντινού στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Ο ίδιος απαντώντας στις αντιδράσεις για αυξημένες κλήσεις τόνισε ότι δεν υπάρχει εισπρακτική λογική αλλά εφαρμογή του νόμου ενώ μόνο τον Ιούνιο βεβαιώθηκαν 922 παραβάσεις σε πεζόδρομους. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας το Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
3: Από το κυκλικό κόμμα της Πλατείας Ελευθερίας μέχρι την Οδό Αβέροφ με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Και μπορώ να σας πω από τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα από τους ανθρώπους που κυκλοφορούν όχι μετρήσιμα με μηχανήματα είναι ότι τώρα που ελευθερώθηκε η δημοκρατία κυκλοφορείται το κέντρο πολύ πολύ πιο ευχάριστα από ότι πριν την αστυνόμευση και καλώς κάνατε τότε και μας κάνατε κριτική.
4: Ναι. Η κριτική όταν είναι καλοπροαίρετη και στηρίζεται σε επιχειρήματα είναι και απαραίτητη. Να μην τη φοβόμαστε. Κλείνω την παρένθεση. Άρα...
3: Θέλω να πω μόνο παράλληλα,
4: ναι.
3: Εκτός από τα σταθερά σημεία που σκοπό έχουν την αποτροπή.
4: Ποια είναι τα σταθερά, ξέρετε, να μου τα υπογραμμίσετε λίγο. Είναι η πλατεία 18 Άγγλων, στο λιμάνι, στην παραλία εκεί.
3: Και ο κόμβος πλατείας Ελευθερίας με την οδό Αβέροφ που πάνε και έρχονται συνεργεία όπου χρειαστεί.
4: Ναι, αυτά τα δύο λοιπόν έχουν οριστεί.
3: Ναι, στην ουσία τρία σταθερά σημεία είναι.
0: Στο μεταξύ, την τοποθέτηση κολονακίων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης ξεκίνησε ο Δήμος Ηρακλείου με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης και τη βελτίωση της κυκλοφορίας. Η παρέμβαση άρχισε από την παραλιακή λεωφόρο και θα επεκταθεί στις οδούς Αγίου Μινά, Κυρίου Λουκάρεως, Αβέροφ και Γιαμαλάκη, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Σπυριδάκη που μίλησε στο kretaoan.gr. Στόχος του Δήμου είναι να διατηρείται ελεύθερη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, περιορίζοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση και ενισχύοντας την οδική ασφάλεια. Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία για το θάνατο του 59χρονου καθηγητή πληροφορικής Μανώλη Κερούλη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη σύγκρουση, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριά εγκάβματα. Παρά την οσηλεία του, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Μεταξοχώρι. Στο μεταξύ, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου στο ύψος των Καλυβών, όταν γιο ταχύ συγκρούστηκε με μηχανή που διευκρίνησε συνθήκες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα 40χρονος άνδρας, ενώ στο σημείο έσπευσε η τροχαία και ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Βάμου. Συνεχίζεται σήμερα στα δικαστήρια η εκδίκαση της υπόθεσης για το θάνατο της 32χρονης Κάλιας Λάμα, 7 χρόνια μετά το θανατηφόρο τροχαίο στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Η 32χρονη είχε χάσει τη ζωή της ανήμερα το 15 Αύγουστο το 2019 στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία γιοταχή όχημα προκάλεσε σποδρή σύγκρουση με τη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε. Η διαδικασία είχε αναβληθεί για τον περασμένο Ιούνιο και πλέον επανέρχεται με την οικογένεια να ζητά να μπει τέλος στις καθυστερήσεις και να αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη. Σε κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς 3 βρίσκονται σήμερα Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης της πυροσβεστικής. Η Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε από τη Βουλή ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στις συντάξεις κυρίας, καταργώντας την πρόβλεψη του νόμου Κατρούγκαλου για μείωση μετά την τριετία. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και μετά τα 3 χρόνια, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί μειώσεις θα δουν αυξήσεις. Παράλληλα, προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών για όσους είχαν συνεχίσει να λαμβάνουν υψηλότερα ποσά. Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους επιστρέφει με εκπτωτικά κουπόνια διακοπών που φτάνουν ως και τα 600 ευρώ, με στόχο να κηρύξει περισσότερα νοικοκυριά λόγω διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων. Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του vouchers.gov.gr ή σε ΚΕΠ και αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Αύγουστο με επιλογή δικαιούχων μέσω κλήρωσης. Στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσε το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady της Virgin Voyages, μεταφέροντας 2.503 επιβάτες στο πλαίσιο κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πλοίο που ανήκει στον όμιλο του Richard Branson έχει μήκος 278 μέτρα, 17 καταστρώματα και απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες, προσφέροντας πάνω από 20 χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία καταγράφεται έντονη αύξηση των θανάτων από πνιγμό, με πάνω από 90 περιστατικά από τις 19 Ιουνίου μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αθλητισμού και Νεολαίας. Οι αρχές συνδέουν την αύξηση αυτή με τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα που οδηγούν όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους σε ποτάμια, λίμνες και θάλασσες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίζουν ένα έντονο διπλωματικό γύρο συνομιλιών με κεντρικό θέμα τα στενά του Ορμούς, χωρίς όμως να έχει υπάρξει ακόμα σαφή συμφωνία για το καθεστώς τους. Στα 70 δολάρια το βαρέλι επέστρεψε η τιμή του πετρελαίου στις πρωινές χρηματιστηριακές συναλλαγές εν μέσω αύξησης των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο μετά από μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόνς που έπληξαν την Ουκρανική πρωτεύουσα νωρίς σήμερα το πρωί. Στην αθλητική επικαιρότητα επισημοποιήθηκε ο δανεισμός για ένα ακόμα χρόνο του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό στον Όφι. Ο 25χρονος αμυντικός από τους πλέον πολύτιμους παίκτες του Όφι την περασμένη χρονιά θα συνεχίσει στα ασπρόμαυρα και με τον τρόπο αυτό έκλεισε το τελευταίο εσωτερικό θέμα που είχε η κριτική ομάδα σε εκκρεμότητα. «Είμαι πολύ περήφανη για τις παίχτριές μου», τόνισε μιλώντας στο Κρέτο Άνε 102,3 η προπονήτρια της ομάδας Κορασίδων του Όφη, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. «Υπάρχει καλό υλικό και γίνεται πολλή δουλειά τα τελευταία χρόνια και ελπίζω σύντομα να φτάσουμε στην κορυφή». Στις 13 Ιούλη στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Ερασιτέχνη Όφη όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος. Σε περίπτωση μία παρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί την 5η 16 Ιουλίου και πάλι στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Παπακαλιάτη στα γραφεία του Συλλόγου. Ένα ακόμα βήμα προς τον τελικό προορισμό που είναι το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι θέλει να κάνει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, η οποία στις 7 αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στην Ορανδέα. Η ελληνική ομάδα προκρίνεται και μαθηματικά στη δεύτερη φάση με νίκη επί της Ρουμανίας ή αν είναι η Πορτογαλία επικρατήσει του Μαυροβουνίου στο άλλο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου. Αγγλία, Βέλγιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του Μουντιάλ επικρατώντας 2-1 του Κονγκό, 3-2 της Σενεγάλης και 2-0 της Βοσνίας αντίστοιχα. Απόψε στις 10 θα αναμετρηθούν η Ισπανία με την Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει την Κροατία, ενώ στις 6 το πρωί θα παίξουν η Ελβετία με την Αλγερία. Και κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σήμερα στο νησί με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι σήμερα από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.
7: Κρέτα One 102,3. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
8: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Κρέτα 1 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. 58χρονος κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο αγόρι στο Ηράκλειο επειδή ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδερφό του. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλα δικήματα, ενώ αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε στο Creta One 102,3 η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη, δηλώνοντας συντετριμένη και εξοργισμένη, χαρακτηρίζοντας τους δράστες κοινούς δολοφόνους. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει δώσει καμία άδεια. Ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή να μην παραχωρηθούν θέσεις σε εταιρείες ηλεκτρικών πατινιών, ξεκαθάρισε στο Creta One 102,3 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και πολιτικός προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός. Δεν θέλουμε να κλείσουμε δρόμους ή λιμάνια, όμως μας αναγκάζουν. Αν δεν υπάρξει ουσιαστικός διάλογος, οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κώστας Φρογάκης. Νύχτα κόλασης έζησε το Κίεβο καθώς ρωσικά πυροβλικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόνς έπληξαν την Ουκρανική πρωτεύουσα με αποτέλεσμα 17 άτομα να χάσουν τη ζωή τους ενώ 86 άτομα τραυματίστηκαν. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω ότι λεκανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. 58χρονος κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο αγόρι στο Ηράκλειο επειδή ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδερφό του. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλα δικήματα, ενώ αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου. Στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε στο Κρέτα One 102,3 η βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη, δηλώνοντας συντετριμένη και εξοργισμένη, χαρακτηρίζοντας τους δράστες κοινούς δολοφόνους. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχείο ατύχημα στο Ρέθυμνο. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει δώσει καμία άδεια. Ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή να μην παραχωρηθούν θέσεις σε εταιρείες ηλεκτρικών πατινιών, ξεκαθάρισε στο Κρέτα One 102,3 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και πολιτικός προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός. Δεν θέλουμε να κλείσουμε δρόμους ή λιμάνια, όμως μας αναγκάζουν. Αν δεν υπάρξει ουσιαστικός διάλογος, οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κώστας Φρογάκης. Νύχτα κόλασης έζησε το Κίεβο καθώς ρωσικά πυροβλικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόνς έπληξαν την Ουκρανική πρωτεύουσα με αποτέλεσμα 17 άτομα να χάσουν τη ζωή τους ενώ 86 άτομα τραυματίστηκαν. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
3: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

Με άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

είναι αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

βόλτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.